0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάζεις, και
2: ότι θυμάστε τι μας αρέσει. Σ'
3: ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, που βεβαίως,
3: είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει τώρα.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
4: Το,
3: μέχρι
4: κάτι,
3: εκεί.
4: Ναι, ναι, κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικία 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνεις για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ύφη, θα τη χωρίσω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισε και βρες μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ.
4: Παίξω
3: χωρισμένο, φίλε.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητάς.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο.
3: Γιατί
2: θα
3: να
2: λες.
3: Σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, ωραία.
3: Το παίξω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

Τον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγιωμό! Κλείστε το ρόλο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, στην υπεύθυνη του marketing.
3: Το καμάρι του marketing.
2: Του ομίλου και το καμάρι του marketing. Κλείψε κι άλλο. Εσύ μ' αρέσει. Όταν είναι να κλείφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα. Έτσι, θα σα μολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
3: κάτω. Το κορίτσι μας το όμορφο.
4: Πω, τα κανονίζει όλα.
2: Όλα
3: το ικανό.
2: Φτάνει, φτάνει. Μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
2: Ρε, συνάζεις, και ότι θυμάστε
1: τι μας αρέσει. Σ'
2: ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Να το βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
3: Ναι, που βεβαίως,
2: είστε ο κύριος Κώστας.
3: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
2: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
3: Η γυναίκα μου, η αλήθεια είναι, δεν με έχει πάρει δώρα.
2: Μπράβο.
3: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
2: Μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
3: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικία 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνει για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ίδια, τη χωρίζω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισε και βρε μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορεί να ζήσει. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και μπράβο. Για να με λυπηθεί επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο.
3: Γιατί
2: να
3: σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, ωραία. Είσαι, το παίξω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά τη, στην υπεύθυνη του marketing.
3: Το καμάρι του marketing.
2: Του ομίλου και το καμάρι. Του marketing γλύψε κι άλλο. Εσύ μ' αρέσει. Όταν είναι να γλύφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα. Έτσι, θα σα μολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
3: κάτω. Το κορίτσι μας το όμορφο.
2: Πω,
4: τα κανονίζει όλα.
2: Όλα
3: το ικανό.
2: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
9: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξυπνήσατε καλέ.
2: Αχ, Βασίλη μου, Τρίτη και 13 ξυπνήσαμε.
1: Ωπα, παραγία μου, βοήθησε εμένα.
2: Με άκουσες τώρα. Έχω φέρει μάτι εδώ, το μπουκάλι μου είναι γεμάτο μάτια.
1: Ναι.
2: Ο Σκάτς έχει τον αγιασμό μαζί του.
3: Μη φοβάστε, θα σας ψεκάσω τώρα πρωί που δεν πάθουμε τίποτα.
1: Βασίλη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13.
3: Για τους Αμερικάνους.
1: Με μπερδεύει μόνο τώρα. Παιδιά, καλημέρα. Ούτε Τρίτη ούτε 13. Εδώ είμαστε για να είμαστε οι τρεις και να περάσουμε καταπληκτικά μαζί σας. Θα το ζήσουμε, θα είναι τέλειο, θα είναι υπέροχο. Σας έχουμε και σήμερα έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 στο Beat the Bomb από την εταιρεία Αντιμάκης. Την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύντρεψης και κλιματισμού. Σας έχουμε δωράρα. Χαμπίμπης και Γιάλα. Τραγουδάνε και κερδίζετε εσείς 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. 40 ευρώ δώρο επιταγή επίσης από το Μπούφαλα Τζελάτο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για να κάνετε μια μικρή ιστορία. Με τα σύνδετα και δύο λέξεις που φαινομενικά δεν ενώνονται μεταξύ τους, αλλά επειδή είστε γατόνια, θα το κάνετε και αυτό. Και τέλος, σε λίγο σας βάζουμε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, 8 παρατέταρτο. Και αν το βρείτε, κερδίζετε κόσμο από τα λαβή. Αυτά με πολύ καλή διάθεση, Σκατζούλη, εχθές.
3: Εχθές διάθεση σπίτι, για έξω δεν είχα, όχι.
1: Όχι. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Πλάκα, ούτε εγώ, ρε φιλαράκι. Έτσι γύρισα σπίτι, ναι. Ξεκουράστηκα. Βασικά, εχθές ήμουν όλη την ημέρα κουρασμένος.
3: Γι' αυτό.
1: Δηλαδή, μου θύμισα εσένα.
3: Ήταν το Σαββατοκύριακο σου πολύ κουραστικό.
1: Πάρα πολύ, φιλαράκι.
3: Χρειάστηκε τη Δευτέρα για να κοιμηθείς.
1: Χρειάστηκα. Έπαθα λάστιχο. Πέρασα.
2: Κταίω.
1: Σε τείχους. Πώς το λένε, πράγματα
2: ανέβηκες.
1: Για να πιάνονται οι δικοί.
3: Έψανε το γραφούλι. Δεν μπορούσε να βρει το γραφούλι.
1: Ο γραφούλι πάλι. Πού πήγε αυτό ο γραφούλι. Μου στείλε η Ειρήνη που είναι ο γραφούλι και εγώ δεν ξέρω ποιο είναι ο γραφούλι. Νομίζω ένα φίλο του Αντώνη. Τελικά ήταν τετράδιο. Εσύ.
2: Εγώ και εγώ χθε μου βγήκε η κούραση του Σαββατοκύριακου. Δεν ξέρω. Ήμουνα το από το απόγευμα και μετά. Σερνόμουν. Σερνόμουν. Ευτυχώ δεν είχαμε και πολλά καθήκοντα. Περάσαμε χαλαρά.
1: Okay. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά και εμεί βεβαίω. Μαζί μα είναι ο Δολευταρά για εσένα που ψάχνει όλου του επαγγελματίε και είναι σε ένα μέρο με αξιολογήσει, δείγματα δουλειά και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Μπαίνετε στο Δολευταρά, συγκρίνετε, επιλέγετε απλά γρήγορα και ξεκάθαρα για εσά που ψάχνετε υδραυλικό, μάστορα, οτιδήποτε τέλο πάντων. Αυτά για το ξεκίνημα. Ετοιμαστε.

0: Πρωινό ξύπνημα λοιπόν με Take Me There και Daddy στο Zoo Radio σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, διαθέτετε κοφτερό μυαλό και έντονη ανάγκη να κατανοείτε πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και οι καταστάσεις γύρω σας, ναι, στην προσωπική σας ζωή. Θέλετε δικαιοσύνη και καθαρούς κανόνες. Δεν σας ταιριάζουν οι χειριστικές συμπεριφορές και σαν σήμερα γεννήθηκε η Νανά Μουσχουρή.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 στη Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη 97,8 www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Οτιδήποτε θέλετε εσείς έτσι να μας το στείλετε. Μια καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξύπνησατε σήμερα σε μια βροχερή εβδομάδα. 13 με 16 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στην Χρυσή, στην Χρύσα, στην Φλωρεντία,
0: ναι,
1: στη Φλωρέντζα και είναι και η μέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, διεθνής ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν σήμερα το 2016 ο Bob Dylan γράφει ιστορία, παιδιά, καθώς ανακοινώνεται ότι κερδίζει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αποτελώντας τον πρώτο τραγουδοποιό που λαμβάνει αυτή την ύψιστη διάκριση.
0: Πολύ πολύ ωραία. Τώρα στα Mosaic Store θα πεταχτώ, γιατί θέλω μια νέα εποχή, μια νέα διάθεση και ώρα για αλλαγές στο σπιτάκι. Στα Mosaic Store βρίσκουμε υπέροχες προτάσεις για διακοσμητικά, για αξεσουάρ αλλά και για καλλιτικά, σε πολλά σχέδια και χρώματα, για να ανανεώσουμε το χώρο μας όπως ακριβώς τον θέλουμε.
1: Και κάτι ακόμα, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Πάμε για όλα, πάμε και για την Pink τώρα. You and your hands στο Zoo Radio.

0: Γλυκές όμορφες καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Όμορφα κουκλάκια μου, περιποιημένα, πώς είστε σήμερα, τι κάνετε? Μου κρυώσετε καθόλου? Το βραδάκι δεν κρύωσα. Σήμερα το πρωί είχε μια δροσούλα, αλλά δεν το σχολιάσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί οι τσίμπλες δεν μας άφησαν να σκεφτόμαστε κάτι παραπάνω από τα βασικά. Ότι ο Σκάτζ είναι και πάλι καλοκαιρινός.
1: Εντάξει, ο Σκατζόχυρος είναι ένα γόρι το οποίο είναι θερμόαιμο. Βράζει το αίμα μέσα.
0: Βράζει το αίμα.
1: Και έρχεται με τη βερμουδίτσα, θέλουμε να σας πούμε. Αυτή είναι η περιβολή του εδώ. Κοντομάνικο βερμουδίτσα.
0: Κοντουάνι Βερδονούτσα και δήλωση ότι εγώ γυμνάζομαι, εσείς όχι. Γι' αυτό και εγώ
2: δεν ζεσταίνομαι. Γιατί ακόμα εγώ καίω θερμίδες από χθες. Καίω την προπόνηση.
1: Μα τι έκανες για τόσο πολύ χθες μαραθώνιο?
2: Γι' αυτό ζεσταίνομαι εγώ. Καίω ακόμα θερμίδες.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, το φιλαράκι μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στον Φωτάρα. Καλημέρα στην Βασιλεία μας. Κατάλληλη ώρα για το καλύτερο τραγούδι. Μας γράφει στις 7 και 10. Ναι, όντως ήταν κομματάρα αυτό. Ο Λευτέρης είναι εδώ. Εξομολογηθείτε. Ο άρχον του σκότου βρίσκεται στο σταθμό σας. Μη στέλνετε τους οκρατές στην κόλαση. Αγιασμό γρήγορα. Τώρα γράφει ο Λευτέρης. Και εγώ λέω πάει αυτό. Αρρώστησε μετά την τριάρα που έριξε η Καλαμάτα στο Παοκάρα μα.
2: Πώς έγινε αυτό?
0: Ήταν να γίνει. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα στην καλύτερη παρέα μας. Και στον Παντελή, το φιλαράκι μας τον Αγρότη. Στην Μέη μας που είναι εδώ για εσένα, φίλε Σκατζόχυρε. Σε λίγο θα σου πω τι ακριβώς σου είπε. Και καλημέρα και στον Άλεξ. Πάμε λίγο με επικαιρότητα. Ο Σκάτζ έχει δίκιο και δεν μασάει ποτέ. Δεν έχει, λέει, είναι για, για τους Αμερικανούς η Παρασκευή και 13.
2: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Σκάτζ επίσης είναι για βόρειες χώρες. Λοιπόν, εργασίες κοπής πρασίνου στα ερίσματα εκεί της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Εξώδικο και απέτηση για πληρωμή ο Δήμαρχος γνωστοποίησε ότι απέστειλε αυτό το εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης. Δεν ξέρω.
0: Τι είναι σπιτάκια, τα ροζ, τα μοβ?
1: Ασπροπράσινο.
0: Ασπροπράσινο, σωστό.
2: Βάζουμε τα κουτάκια και παίρνουμε
1: και
2: λεφτά.
1: Και παίρνουμε λεφτά, ναι. Είτε υπολειτουργούν, είτε είναι κλειστά. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πέρα. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν και παραμένουν απλήρωτοι. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία στην Βόρεια Τουρκία, παιδιά, με ναυτία, εμετούς, κοιλιακούς πόνους και διάρρεια.
0: Ναι.
1: Οι αρχές έτσι διερευνούν την αιτία της μαζικής εμφάνισης συμπτωμάτων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού.
0: Το νερό, εντάξει.
1: 5.000 άνθρωποι.
0: Πιο πολύ αυτό μου πήγε και στο μυαλό μου. Τι είναι, έχουν φάει όλοι κοψίδια τα ίδια? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάτι άλλο.
1: Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που απάντησε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι μαζί
2: τη. Φύγε. Πάει στον Αργυρό.
1: Αυτή ήταν η δήλωση. Εξετάζουμε την απομάκρυσή της και γενικότερα είναι πολύ στεναχωρημένος με αυτά που βγήκανε. Γιατί θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν το ξέρατε, ότι η Κίμπερλι ήταν υπεύθυνη και να μαζεύει τα χρήματα για την καμπάνια του που παίρνουν.
0: Γι' αυτό δεν είναι ευχαριστημένος, κορίτσι μου.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν είναι
1: ευχαριστημένος τώρα. Βέβαια και όλο αυτό γίνεται προεκλογικά, να το πούμε και αυτό, γιατί
0: πω,
1: έχουν εκλογές εδώ στην Αμερική.
0: Και να σας πω βεβαίως ότι ένα κορίτσι ήρθε εδώ να δώσει λάμψη στις βραδιές στα μπουζούκια μας και τα λοιπά.
1: Και μας το παίρνετε πίσω.
0: Μας το πάρουν πίσω.
1: Ποιος ξέρει ποιος θα μας φέρνει? Κάνε φαλακρό Αμερικανό.
0: Φαλακρόσεις. Πώς λέγεται αυτό? Κάνει σέιμινγκ. Αλλά δεν θυμάμαι τι σέιμινγκ είναι αυτό. Body σέιμινγκ. Ή μαλλιά σέιμινγκ.
1: Μαλλιά σέιμινγκ. Να σας πω και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος προκρίθηκε, αφού είπατε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε και για τένις στους 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην Σαγκάη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα η επιλογή, το είπαμε αυτό για τη θέρμανση. Γιατί μας το ρωτάνε από χθες πάρα
1: πολύ. Για τη θέρμανση, όχι, δεν είπαμε.
0: Η επιλογή των 35 λεπτών προκρίνεται έναντι της χαμηλότερης ενίσχυσης των 25 λεπτών που θα περιόριζε οριακά την τιμή κάτω από το 1,75. Και όταν τα site, τα φιλοκυβερνητικά το γράφουν τόσο μπερδεμένα.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι μπερδεμένο το πράγμα.
0: Ότι το παλούκι για τη θέρμανση θα είναι χοντρό και τεράστιο και φέτος. Καταλαβαίνετε και εσείς εκεί έξω ότι είτε το πας στο ρεύμα, είτε το πας στο πετρέλαιο, είτε στο αέριο. αύριο.
2: Θα τον πιείς.
0: Έλα, και να σας πω μου, κάτι. Εσύ με τις πολιτικές σου αναλύσεις.
1: Έχουμε έτσι. Εδώ το Σκατζόχυρο και γενικά στη Θεσσαλονίκη που έχουμε σχετικά ήπιο χειμώνα. Σκεφτείτε ναι. τους ανθρώπους στη Φλόρινα.
0: Άσε, τι να
1: που
0: λέμε.
1: Ήδη έχει 6 βαθμούς στη Φλόρινα.
0: Εκεί δεν υποτίθεται ότι θα κάνανε πάντα να έχουν μεγαλύτερη επιδότηση ή κάνω λάθος εγώ.
1: Ελπίζω.
0: Παιδιά, εντάξει, είπαμε να μην τρώμε πολύ. Το καταλαβαίνουμε, προσέχετε την υγεία μας κτλ. Αλλά τόσο να μας αγαπάτε και να θέλετε
1: να γυμναζόμαστε.
0: Όχι, να μην κάνουμε μπότοξ για να σφύγουμε από το κρύο. Είστε η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Μπράβο.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning, everybody.
8: Γιατί το πάρτι.
11: Let's get started.
8: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
0: Πώς, τι λέμε τώρα, δηλαδή, τρίτη χρονιά.
12: Χαμός.
0: Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τι έχεις φέρει, Νάνση?
12: Σας έχω φέρει κάτι για τα παιδιά, γιατί είναι η ώρα που λέμε αυτό το οικογενειακό το θέμα. Αυτό που διάβαζα δεν θα σας το πω τώρα, γιατί...
0: Όχι, δεν θέλουμε αυτή την ώρα, θέλουμε για τα παιδιά να μας πεις μερικά πραγματάκια σημαντικά, σας ακούμε.
12: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα θέμα που λίγο μπορεί να μπερδεύει. Η έπαινη.
0: Αυτό είναι.
12: Η έπαινη. Δεν μπερδεύεστε. Τι έπαινο να κάνετε στο παιδί σας, γιατί λένε μη λέτε συνέχεια μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Είσαι και ο πρώτος μάγκας.
12: Ορίστε, είσαι πολύ όμορφη. Που λένε πολύ στα κορίτσια.
0: Είναι καλό.
12: Λοιπόν, καλύτερα είναι. Θα πω τι είναι το καλύτερο. Τώρα
0: το καθένας
12: ό,τι του βγαίνει, θα λέει στο παιδί του. Καλύτερο είναι να μην πηγαίνουμε στο τέλος, στο αποτέλεσμα, στο επίτευγμα, αλλά στην προσπάθεια. Δηλαδή, όχι μπράβο, Αντώνη, που έγραψε σωστά την ορθογραφία, αλλά είδες, Αντώνη, που διαβάσαμε και προσπάθησες και μελέτησες και τι καλά που την έγραψε σήμερα την ορθογραφία.
0: Μάλιστα.
12: Κατάλαβες.
13: Πετάς το μήνυμα είναι... να διαβάζει.
12: Μπράβο, σκάτσο, πήρε σκάτσο μήνυμα.
0: Άρα,
12: αυτό
0: δηλαδή
12: είναι
0: αυτό
12: το ύπουλο.
0: Τα καταφέραμε, είσαι και ο πρώτος μάγκας, δεν πιάνει. Γιατί είναι το τέλος.
13: Τα κατάφερα τέλος, δεν ξανακάνω.
12: Ξέρεις γιατί. Γιατί αν την άλλη φορά δεν τα καταφέρει, τι θα του πεις?
0: Όχι, είσαι ο δεύτερος μάγκας.
12: Μα θα απογοητευτεί, θα στεναχωρηθεί.
0: Άρα πρέπει... λοιπόν, αυτό στο οποίο εστιάζουμε για να μιλήσουμε λίγο πιο επαγγελματικά.
12: Βέβαια.
0: Είναι στην προσπάθεια.
12: Έτσι ακριβώς.
0: Στον κόπο που χαράμισε και που έπιασε.
12: Μπράβο. Και ας πούμε να του πεις, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που συνδυάζει τα χρώματα. Όταν ένα παιδάκι ζωγραφίζει.
0: Μάλιστα, ωραίο.
12: Τι ωραία ζωγραφιά που έκανες. Γιατί μπορεί και να μην είναι και ωραία και να λες και ψέματα.
0: Καλά τώρα, ένα ψέμα παραπάνω τώρα. Αφού ξέρετε ότι αυτά είναι τα little lies, τα αθώα ψέματα που λέμε στις γυναίκες μας και στα παιδιά μας. Επιτρέπονται.
12: Και στις γυναίκες, μάλιστα. Μα πώς σκέφτηκες να ζωγραφίσεις κάτι τέτοιο? Κατάλαβες, κάτι έτσι εφάνταστο να του πεις.
0: Το καταλάβαμε, φίλε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λίγο και στον Τραφικούλη.
14: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Λοιπόν, κίνηση έχουμε από Πολύκνη μέχρι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα όσον αφορά το περιφερειακό.
0: Μπράβο.
13: Λίγο η Κατσιμίδη στο κατέβασμα προς το κέντρο. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή ακόμα κινείται καλά, όπως και η Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου. Δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε Φανάρια Χάνθ και λίγο στην Εγνατία μετά την Καμάρα.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στον Χρήστο. Στην Σάντρα που είναι εδώ και αυτό το πρωινό.
3: Κυρία Νάνση μας, ποιος είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ήπιο χειμώνα? Εγώ ήρθα με την οικογένεια για να κάνουμε πρωτοχρονιά το 26 με το σόι μου και δεν έβγαινες από το σπίτι. Για παράδειγμα, λέει, το 26 κατεβήκαμε στο κέντρο στις 8 με 8.30 περίπου το βράδυ με ζεστά ρούχα και ξυλιάσαμε.
12: Εντάξει,
3: πού να πήγαινες και στη Φλόρινα.
12: Και μιλάμε το Δεκέμβριο τώρα, άντε να έκανε και κρύο 5 μέρες.
3: Πέρυσι καλά τα πήγαμε.
12: Σαντρούλα
3: μου όμορφη, καλά ήταν σε σχέση με κάτι Φλόρινες. Με κάτι πέσω τον Ευρωκόπη.
12: Καστοριά.
3: Καστοριές. Καλημέρα. Μ' αρέσει που αναρωτιέται ο Τέο πώς έγινε να χάσει ο ΠΑΟΚ ενώ μας έπαιξε στοίχημα εχθές. Πες τα ρε, αγόρι μου Νικόλα, εγώ σας είπα χθες.
13: Ναι, αλλά έχασα τα λεφτά μου. Εγώ δεν το ήθελα αυτό.
3: Γιατί?
13: Ήθελα να κερδίσει.
3: Άσε ρε, τα ψέματα σε μένα. Έχασα τα λεφτά, σου άκου τώρα εδώ. 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Σήμερα, ναι, καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση τη Τρίτη. Τόσα πολλά φιλενάδα τώρα. Άκου τώρα, Νάνση, το μυαλό μου έχει φρακάρει με τόσα πολλά λεφτά. Και τι να τα έκανα τώρα, έτσι. Που
12: δώστα με εμένα.
3: Θα έδινα κατευθείαν. Τώρα, χωρίς πλάκα, θα έδινα κατευθείαν σε εσά.
13: Ευχαριστούμε.
3: Με το τσαπ. Και μετά θα σκεφτόμουν σε ποιον άλλον να δώσω. Γιατί θα έχει όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα τη θέση στο λεωφορείο, ρε παιδιά. Και α μην ήταν γεμάτο. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχει και για άλλου. Ντάι! Ντάι, έτσι να τραγουδάω στην αριστερά.

0: Benson Boone. Αγόρια και κορίτσια, πρέπει να το συνηθίσουμε. Έχει έρθει σιγά σιγά αυτή η εποχή που δεν αρέσει στην Άνση, η κρύα η εποχή. Όμως η κρύα εποχή έχει ωραίες περιπέτειες σε χιονοδρομικά κέντρα, έχει ταξιδάκια στα βουναλάκια. Βέβαια. Ήδη μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται για ένα ταξίδι Άνση, αλλά δεν μας αποκαλύπτει.
1: Ετοιμάζω
0: το πού έτσι.
1: Ταξίδι μοναχά για πάρτι. Μα
0: όχι για πάρτι, σου άλλο το πληρώσει. Τα μάθα εγώ. Να πω εγώ, Νανσούλα μου, ότι είναι αυτά τα ωραία τα τζάκια, η ωραία η ζεστή η σοκολάτα, έτσι τα σουσουδάκια. Βέβαια. Τα περιποιημένα. Μην κάνεις και κουνάς το κεφάλι σου, λες και είσαι απογοητευμένη. Έλα, είναι ωραία ατμόσφαιρα αυτή.
1: Να, γι' αυτό με πάει ταξίδι, λίγο να ανέβει διάθεσή μου. Αλλιώς είμαι σαν την κατάθλιψη.
0: Παιδιά, τώρα έχουμε παιχνίδι, έλα.
2: Πάμε να παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Ναι.
2: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Είναι εκπομπή διαχρονική, έτσι.
3: Και μου κάνει εντύπωση γιατί στο πολεμικό ναυτικό υπάρχει μεγάλος αναβρασμός.
4: Σε όλους τους ενστολούς, αλλά ας
3: εκεί, αλλά μας έκανε εντύπωση τώρα.
0: Αυτό ψάχνουμε, παιδιά. Σήμερα νομίζουμε είναι εύκολα και ελπίζουμε να το βρείτε. Γιατί σας έχουμε ένα ωραίο κόσμο Λαβή.
1: Βέβαια, καταστήματα Λαβή υπάρχουν παντού. Εμείς θα σας στείλουμε στο κεντρικό, στο κέντρο Λέων Πατρών Γερμανού 16, για να διαλέξετε ό,τι θέλετε από την υπέροχη συλλογή του.
3: Και μου κάνει εντύπωση γιατί στο πολεμικό ναυτικό υπάρχει μεγάλος αναβρασμός.
4: Σε όλους τους ενστολούς, αλλά ας μιλήσουμε σήμερα.
3: Εκείνος εκεί, αλλά μας έκανε εντύπωση τώρα.
1: Πολύ χαρακτηριστική φωνή έχει.
0: Εντάξει, 2-3-10-2-32-9-08 με το περάσμα των χρόνων έχει λίγο μαλακώσει η φωνή.
1: Ναι, είναι σαν γλυκούλης έτσι.
0: Πιο παλιά ήταν πιο δυναμικός. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
5: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Αγόρι μου, εσύ, Σαλονικέ μου, τι, από πού είσαι, πού είναι η καταγωγή σου, μήπως είσαι από τα Σέρας?
5: Όχι.
0: Όχι. Μέσα Σαλονικιός.
5: Σαλονικιός, βέβαια.
0: Έχει πολύ βαρύ λάμδα για Σαλονικιό. Αυτό είναι πολίτικο. Είναι, ξέρεις,
1: από την πόλη μπορεί να είσαι.
0: Από την πόλη, από Σέρας, ναι, που το λένε πιο έντονο το λάμδα. Φίλε μου, πώς σε λένε?
5: Γιώργο.
0: Τζορτζάρα μου, πρώτα απ' όλα καλημέρα και πού πάμε?
5: Καλημέρα. Πάω προς Νεοφορούντα. Δουλειά.
0: Α, δουλειά, φιλαράκι.
1: Μήπως κόλλησες από εκεί, τι?
0: Ο Γιωργάρας τώρα αυτή τη στιγμή σου λέει τώρα που, ποιος πάει να δουλέψει. Έχει αυτό το στυλ είναι. Σου λέει, γυρίζαμε σπίτι, τώρα πίνουμε κατά τσίπορο πρωί πρωί, να περάσουμε καλά. Γιωργάρα μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Αυτό είναι τα γόρι. Και αν επιτρέπετε, βέβαια τώρα που να το ρωτήσω φέτος, τι ομάδα είσαι?
5: Άρη.
0: Άρη κι αυτός, σου είπα. Φέτος έχουν βγει όλοι οι Αργενοί και τηλεφωνούνε.
1: Παγανιά.
0: Ναι. Πώς σου φάνηκε χθες το τρίμπαλο που φάγαμε?
5: Εντάξει, αδιάφορο.
0: Ωραίος, μ' άρεσε. Μπράβο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον συναργιανάκι σου εδώ, την Άνση τη Βλάχου, για να σου δώσει το δώρο, οκ? Okay?
5: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε, καλημέρα φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλή δουλειά. Δύσκολη πάντως σήμερα για δουλειά και γενικά όταν αλλάζει ο καιρός, αλλά θα το αντέξουμε και αυτό. Καλημέρα γλυκιά στην Παναγιώτα μας που είναι εδώ και στον Νικόλα. Καλημέρα και σένα Νικόλα, αλλά και στο Φώτη ο οποίος το είπε ξεκάθαρα. Πάμε για τσίπουρα, ήρθε ο χειμώνας.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και τώρα ένα τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη για τα κοκλάκια που ακούν την εκπομπή.

0: καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο Γιώργο που πηγαίνει τα παιδάκια του στο σχολείο. Αυτή την ώρα σας ακούμε, λέει, πείτε ένα γεια στη Μαρία αλλά και στο Λάζαρο. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλες τις οικογένειες που προσπαθούν με τα νύχια και με τα δόντια να σηκώσουν παιδιά, να σηκωθούν οι ίδιοι, να ετοιμάσουν τα πρωινά. Να
1: ντυθείτε λίγο καλύτερα
0: να
1: σήμερα.
0: Να καθαρίσουν αυτά που έχουν ακαθάριστα. Παπούτσια. Σήμερα σηκώθηκα, τα παπούτσια μου ήταν κατάμαυρα.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι αυτή την εποχή. Ότι πρέπει να πείσεις το τετράχρονο, πεντάχρονο να βάλει μπουφάν.
0: Καλά,
1: ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλω, ρε μαμά, δεν κρυώνω.
0: Μα δεν κρυώνει. Μα σου λέει όμως κατά πάθος και την αλήθεια. Σου λένε την αλήθεια. Γιατί οι μεγάλοι, τα παιδιά που είναι στα 14, 15, 16, ούτε καν έτσι.
1: Ούτε καν.
0: Πάνε, αυτή, ξεκινάνε ναι, αυτή την ώρα με κοντομάνικο. Ναι. Κοντομάνικο, ναι, τα κορίτσια. Σωστό.
2: Εγώ του καταλαβαίνω.
0: Και εγώ του καταλαβαίνω, φιλαράκι. Ναι, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Έτσι είναι ο οργανισμός.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τώρα με το Zoo Radio και τη Zenith να μας προσκαλούν όλους και θα πάμε όλοι εκεί και θα ζήσουμε το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Είναι ο 14ος νυχτερινός μαραθώνιος της πόλης μας, ο οποίος έρχεται αυτό το Σάββατο, 17 το Οκτώβρη, και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη αλλά και θετική ενέργεια.
1: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν έτσι τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά.
0: Θα κάνουμε και ένα radio show όπως κάθε χρόνο, αυτή τη φορά από την πλατεία Αριστοτέλους, από τις 4 το μεσημέρι και τις 7 το απόγευμα, με μουσικάρες, με διάθεση, με ατμόσφαιρα σούπερ για την μεγάλη διοργάνωση.
1: Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου. Μπράβο. Ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Zenith.
0: Και πάμε λίγο και ζωδιάκια.
2: Παρθένος, είναι πιθανό να ασχοληθείς με πολλά ζητήματα ταυτόχρονα. Ζυγός, η μέρα σε καλεί να διατηρήσεις ευελιξία στα σχέδιά σου. Σκορπιός, ναι, χρειάζεσαι χώρο για να σκεφτείς. Τοξότης, ίσως θελήσεις να απομακρυνθείς από θορυβόδη φορτισμένα περιβάλλοντα. Εγώκερος, οι πρωινές ώρες μπορεί να χαρακτηρίζονται από αυξημένη ένταση και ανυπομονησία. Υδροχόος, η σημερινή ημέρα μπορεί να αποδειχθεί ευχάριστη και ιδιαίτερα παραγωγική.
0: Ναι.
2: Ιχθύς, προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τις αλλαγές με ανοιχτό μυαλό. Κριός, μπορεί να νιώσεις έντονη ανάγκη για συναισθηματική έξαψη. Ταύρος, απόφυγε να κλειστείς υπερβολικά στον εαυτό σου. Δίδυμος, η ανάγκη για κάτι διαφορετικό γίνεται έντονη. Καρκίνος, ξαφνικές αποκαλύψεις μπορεί να σε οδηγήσουν σε αλλαγή σχεδίων. Και τέλος, Λέων, η καθημερινότητα σου μπορεί να διαταραχθεί από μικρές ανατροπές.
0: Ενοχλημένος με τη Μαυρίλα σήμερα ο Σωτήρης και πού είσαι ακόμα, θα το πω εγώ. Η ΔΕ Παναγιώτα, πιο μπουφάν, παιδιά, λέει. Πόλεμο έχουμε κάθε μέρα γιατί θέλει να πηγαίνει παντού με τα κρόξ. και κρόξ. Καλοκαιράρα ακόμα.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Zoo Radio!
5: Zoo 90,8.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
12: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
13: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
14: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
15: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
1: Zoo News. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές γαλαζοπτώσεις και τους ανέμους. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό σε πάρκο ψυχαγωγίας στην Τζόρτζια και το μυστικό του γάμου τους με την Αμάλ, αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ με αφορμή της συμπλήρωση 12 χρόνων από το γάμο τους.
16: Καιρός.
1: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
16: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης έως και την Ανοτούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλικές στα δύο ρεύματα και στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα τα κοκλάκια, τα όμορφα, τα περιποιημένα. Πήγε 8 η ώρα, παιδιά, δεν έχουμε δικαιολογίες. Πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να βγάλουμε το μεροκάματο. Πρέπει να νιώσουμε αυτό, το παλιό, την ελληνική, την ταινία, την παλιά, το μεροκαματιάρι. Ο οποίος σηκωνόταν εκεί, έβαζε το ψωμάκι του μέσα σε...
3: Ελίτσες.
2: Ναι, και πήγαινε φίλε, πήγαινε.
4: Και έλεγε και τι ωραία περνάω.
2: Και κάποια στιγμή λέγαμε στα χρόνια του Πασόκ, τι κάνανε οι γελοί, ας πούμε. Αντί να φτάσουν εκεί πέρα και να παραγγείλουν 5 κιλά μπουγάτσα και τα λοιπά. Ξαναγυρίσαμε. Τώρα είναι λατσμποξάκια τώρα. Πάλι το ίδιο είναι.
4: Γυρίσαμε, όντως.
2: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σκατζούλη, δώσε το Viber.
4: 6931-908-908.
2: Νανσούλα μου, τι έχουμε.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω μια juicy έρευνα. Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Ναι. Το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε σήμερα κομματάρα για να κερδίσετε TGI Fridays. Μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Καλημέρα και με πολύ καλή διάθεση, με τα χρώματα της Εθνικής να είναι δυνατά μέσα στο μυαλό μας και την Inter Sport να μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος, γιατί εκεί βρίσκουμε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα της Inter Sport. Είναι αποκλειστικό συνεργάτη, σας πω, Νανσούλα μου, merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Inter Sport και μια μπλε μπλούζα, έτσι, πολύ μου αρέσει.
4: Είναι πολύ στυλάτη.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και φυσικά και πάρα πολύ must αυτό τον καιρό. Ειδικά άμα είσαι ΠΑΟΚ. Πού να βγούμε με τα άσπρα μαύρα.

0: Πολύ ωραίο το παγούδι. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή το είχαμε συγχαθεί να το παίζουμε συνέχεια. Το χαλαρώσαμε και τώρα το απολαμβάνουμε ξανά όπως τις πρώτες φορές.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι και οι σχέσεις, παιδιά. Έτσι, όταν είναι πολύ έντονες, όταν είσαι συνέχεια με τον άλλον, κάποια στιγμή βαριέσαι. Το χαλαρώνεις και μετά το ξαναζεις από την αρχή. Καλημέρα. Καλημέρα με Λόλα Γιάνγκ, λοιπόν, και Μέση. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη και στον Δημήτρη που μας ακούνε στο γραφείο. Ο Δημήτρης ειδικά μαζί με την Νίκη. Είμαστε εδώ, παιδιά, λέει, από τις 7 το πρωί. Γραφείο 7 το πρωί, σκατζόχερε. Πού πηγαίνει το μυαλό σου, δεν ξέρω, πολύ.
2: Εταιρεία
0: θα είναι τώρα.
1: Μπορεί να συνεργάζονται, ναι, με το εξωτερικό και να έχουν διαφορά ώρας.
0: Μα είστε πολύ ψαγμένοι. Εγώ τίποτα, δεν κόβει το μυαλό μέχρι εκεί.
1: Μπορεί να πηγαίνουν νωρίτερα να κάνουν το καφεδάκι τους και το κουσκουσάκι τους.
0: Καλημέρα σας, όνομα στον Ευρυπίδη που είναι εδώ. Κάθε μέρα ξυπνάμε και νύχτα, λέει, ξυπνάμε τι θα γίνει. Εννοείται ξυπνάει πιο σκοτάδι.
2: Ναι, κάθε μέρα έτσι θα είναι τώρα.
0: Ευρυπίδη, θα σου το πω, το είπα και πριν από μισή ώρα. Και πού είσαι ακόμα. Καλημέρα στον Θάνο μας, αλλά και στην Δήμητρα, η οποία πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα στα κουκλάκια σου. Τρία έχει, να τα χαίρεσαι, αγάπη μου. Και τώρα, Φιλινάδα, σε ακούω με προσοχή.
1: Αχ, Βασίλη μου.
0: Τι κορίτσι,
1: θα κάνω
0: μου,
1: αποκάλυψη σήμερα.
0: Οπα.
1: Θα κάνω αποκάλυψη.
0: Για πες.
1: Τελικά, σύμφωνα με έρευνες πάντα,
0: δεν
1: οι γυναίκες έχουμε πιο πονηρό μυαλό από τους άντρες.
0: Το ξέρω, πάμε το ξέρω. Παρακάτω.
2: Δεν είναι ανάγκη να μας το πει.
1: Απλώς προσποιούμαστε τις αθώες. Κατάλαβες. Η ζωή μας όλη μια προσποίηση.
0: Να τα λες έξω και στους φιλενάδες σου αυτά. Όμως, όχι εδώ μόνο κρυμμένα μέσα. Να βγεις να το πεις αυτό έξω, να δω τι θα πούνε. Οι φιλενάδες σου μας πατάτε κάθε πρωί να πούμε λες και μας εκ τα πόδια.
1: Λοιπόν, τώρα, από ό,τι λένε οι έρευνες, οι γυναίκες είναι πιο πονηρές και έχουν σεξουαλικές φαντασιώσεις πιο περίεργες. Αλλά. Δύσκολα τις λένε.
0: Να τις λέτε, κορίτσια, είμαστε εδώ για εσάς.
2: Εμείς σας ακούμε σε τέτοια θέματα.
0: Μπράβο.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Οι άντρες, λέει, συνήθως δεν κρύβουν αυτά που νιώθουν. Είναι κατευθείαν, το βγάζουν. Αυτό που θέλουν το λένε. Οι γυναίκες όμως μπορεί να έχουν τις πιο απίθανες σκέψεις και να μην τις αποκαλύπτουν.
0: Κορίτσια μου, σας θέλουμε θαραλές εδώ. Η πρωινή εκπομπή λέει ναι.
2: Να τα λέτε.
0: Στο θάρρος, να τα λέτε. Εμείς θα τα κάνουμε όλα.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι οι γυναίκες έχουν πιο πονηρό μυαλό, αλλά ξέρουμε πώς θα το κρύβουμε.
0: Όχι, δεν θέλουμε τέτοια
2: μην
0: πράγματα.
2: Μην το πνίγετε μέσα σας.
0: Η ειλικρίνεια άλλωστε είναι μια αρετή των ανθρώπων και κορίτσια.

0: έτσι σας αρέσει.
1: Ναι, κάτω, κάτω.
0: Γιατί? Κάτω.
2: Εσύ τι. Καινούριο τέτοιο θα πάρει τώρα. Κάτσε να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα και θες να μας τα πεις.
0: Ορίστε, είδε. Με καταπιέζει και εσύ τώρα. Είναι η καταπίεση. Γενική. Ότι ο άντρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και εγώ δεν μπορώ.
2: Ποιο είναι το όνειρό σου να πάρω ένα τηλέφωνο να το πραγματοποιήσουμε.
0: Τώρα δεν μπορώ. Ακούει όλη τη Θεσσαλονίκη και εδώ δεν μπορώ να το πω στους φίλους μου.
2: Ε, τι πάθαμε, ρε. Ρε, τι μεράκλου από τη Χάρη Λαό. Ε, άμα σε λέω εγώ. Τα στενά εκεί πέρα είναι ποτισμένα με σεξουαλική διάθεση. Πώς τη λένε, τη Σεφέρη, τη Σεφέρη. Στην Ποσειδόνα.
0: Ποιητής κιόλας.
2: Ποιητικά θα στο φοράνε.

0: Σαράκος μου, ο Σαράτης είναι εδώ και σήμερα και θα διαφωνήσει με την Ανσούλα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, λέει, οι γυναίκες να έχουν τη σεξουαλική φαντασία που έχουν οι άνδρες. Δεν ξέρω, λέει, και πολλά από γυναίκες. Κάτι ξέρω όμως. Καταρχάς, κατά γενική ομολογία, οι γυναίκες θέλουν δέσμευση και αποκλειστικότητα. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε για σεξουαλικές φαντασιώσεις. Τι δέσμευση και αποκλειστικότητα?
2: Θα σου φορέσουν τα γυαλιά.
1: Άλλο αυτό.
0: Θα σου φορέσουν τα γυαλιά, δεν σκάτσει.
2: Ναι, κανονικότατα, άμα βγάλουν το μυαλό του.
0: Εδώ περπάτησε ο Σκάτ, θα ξέρει όλα. Θα σου φορέσουν τα γυαλιά, λέει, Σαραντιεγού. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιωργάρα μα που είναι εδώ και σήμερα δίπλα στο πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη και τον φίλο μου τον Νόρη. Γι' αυτό οι γυναίκες στον έρωτα πονάνε και οι άντρες ευχαριστούνται. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι σημαίνει?
1: Ούτε εγώ.
0: Έλα, εσύ έχεις πιο ανοιχτό μυαλό από μένα. Πριν από λίγο τα κατάλαβες όλα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν το πιάσα.
0: Νόρι, δεν το καταλάβαμε. Δώσ' μας λίγο τα φώτα σου παραπάνω. Καλημέρα και στην Μάρια που λέει ότι έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο είναι, Ανσούλα. Λέει, αλλά αν τα πούμε, θα μας χαρακτηρίσουν με το γνωστό που.
1: Έτσι, αυτά έλεγα έξω πριν, τα έλεγα.
0: Όχι, όχι, μη στεναχωριέστε, παιδιά.
2: Όχι,
0: εμείς καταλαβαίνουμε. Να σου πω κάτι. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που είναι μερακλείδες, ναι, σε όλα τα πράγματα. Στο φαγητό, στον έρωτα.
1: Δύο, ρε παιδί.
0: Όλους τους ανθρώπους αρέσουν.
1: Κατά γενική ομολογία.
0: Τι γενική ομολογία?
1: Αν είμαι σε μία παρέα.
0: Δεν πας να πεις τώρα στον πατέρα,
1: ναι,
0: σου.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μεταξύ μας θα συζητάμε. Μα ξέρω και εγώ τώρα τι σκέφτεσαι.
2: Κύριε Γιάννη, να σας πω αυτό.
0: Έλα, σταμάτα. Μπαμπά το λέει. Κύριε Γιάννη. Τι κύριε Γιάννη, ποιος είναι κύριε Γιάννη? Ο μάστρος της γειτονιάς. Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη. Καλημέρα από εμένα και τον Άκη που πηγαίνουμε στο σχολείο. Γεια σου Κατερινάκη μου γλυκιά. Κατερινάκη μου γλυκό μάλλον καλύτερα. Θα κολλάει. Πες,
2: λοιπόν, λίγο σας πάω στην Κρήτη λίγο. Ελούντα Beach στο πολυτελές θέρετρο. Εκεί απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές. Άσχετα δεν είναι καλοκαίρι. Η νικήτρια της Eurovision, Ντάρα. Η Ντάρα και το μπαγκαράγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκ περνάω πάρα πολύ ωραία. Λίγο πιο κοντά στη θάλασσα είμαι, λίγο πιο μακριά.
0: Και παντρεύτηκε, ρε φίλε.
2: Παντρεύτηκε.
1: Και εσύ, δεν είπες, αυτό.
0: Εσύ δεν είπες την είδηση, μήπως είναι εννοώ.
1: Γαμιλίο ταξίδι.
0: Μήνα του μέλητος.
2: Όχι, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να όντως να παντρεύτηκαν κάποια στιγμή. Λίγο πιο μακριά από το θόρυβο.
0: Ήταν παντρεμένοι. Ναι, συνέχισε.
2: Ανέβασε φωτογραφίες, γράφει από κάτω ανοιχτές καρδιές, ατελείωτη θέα, απίστευτο φαγητό. Υπέροχες ψυχές, συναντάς εδώ πέρα, είναι μια μαγεία, λέει η Κρήτη και μπράβο.
0: Μπράβο, στην Τάρα που μας επισκέφθηκε, ναι.
2: Πάμε τώρα και στο Σάκη Ρουβά και το πάρτι έκπληξη από την Panic Records και τα καινούργια, λέει, δισκογραφικά του βήματα έρχονται.
1: Οπα.
2: Έτσι, αναμένεται καινούργιο άλμπουμ, δεν θα μας αναφέρει το όνομα ακόμα.
0: Ναι.
2: Θα γίνει ένας χαμούλης, λέει, με τον ανανεωμένο και καινούργιο Σάκη Ρουβά. Έτσι θα κυκλοφορήσει προσεχώς το νέο του hit single.
0: Κοίταξε, μετά την ιστορία με την Άννα Βύση που είναι περίπου 70 και ξανανιώνει.
1: Βέβαια,
0: δίσκο,
1: και άλλη καριέρα.
0: Ναι, όλοι σκέφτονται ότι μπορεί μέχρι τα 80, σου λέει. Γιατί όχι, μπορεί. Καλά, αυτό να είναι το καινούριο.
2: Ο Σάκης το έχει πολύ άνετα ακόμα.
0: Εννοείται, αγόρι μου.
2: Εννοείται, βέβαια.
0: Τραγούδια δεν του γράφουν καλά.
2: Αυτό είναι.
0: Αν θέλει την άποψή μου.
1: Μήπως τώρα ο Καρβέλας μάλωσε με τη Βύση.
0: Εγώ του έχει γράψει ο Καρβέλας. Του έχει γράψει μόνο. Όχι ξανά, δύο δίσκους του έχει γράψει ο Καρβέλας, αν θυμάμαι καλά.
1: Και το ξανά ήταν από τα αρχή του.
0: Με δεν γράφει στην Αριάννα Γκράντε, μήπως αναστηθεί κι αυτή.

0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η τραγουδάρα που μόλις βάλαμε και Rain Over Me και Pitbull με Mark Anthony, ο οποίος έχει φωνάρα και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε μεταδώσει ποτέ στο Zoo Radio. Περισσότερο Zoo Power είναι αυτό, Νανσούλα μου.
1: Πολύ, πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο στην παρέα. Μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, παιδιά. Ήταν παντρεμένη η Ντάρα. Το μάθαμε, φίλε. Ευτυχώς που είστε κι εσείς. Να και η Χρύσα Βροχερή, καλημέρα. Με νοσηλίες και σήμερα. Ο Πάγκαλος Ντι Καζάζη. Τι είναι αυτό εδώ, δεν θέλω να. Καλημέρα, λέει. Δεν θέλω να ακουστεί το όνομά μου στον αέρα, εντάξει. Πρώτα είπε καλημέρα. Άμα δεν θέλετε να λέμε το όνομά στον αέρα, μην βάζετε καλημέρα. Λέει, μην πει το όνομά μου και μετά γράψε τα υπόλοιπα. Εγώ σε είπα και με προφορά κιόλα εδώ πέρα. Καλημέρα στην Φροσούλα μας, η οποία είναι εδώ, και φυσικά στον Αντωνάρα και στην Όλγα. Τώρα, εάν είστε από αυτού, Νασούλα, έτσι που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά, κατευθείαν ψάχνετε την επόμενη. Σας έχουμε νέα, παιδιά. Υπάρχει η Vodafone TV.
1: Εδώ θα βρούμε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές, ναι, του Disney Plus αλλά και του HBO Max μαζί.
0: Μπορούμε να σκεφτούμε τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV και βεβαίως να μην αναρωτιόμαστε μετά τι θα δούμε, έτσι.
1: Απλά ανοίγουμε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη είναι η αγαπημένη μας σειρά.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να πάμε στο Σκατζόχυρο, ο οποίος κοιτάει παράξενα τον χάρτη της κινητικότητας. Έτσι λέει, της κίνησης, τι είναι αυτό.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
3: Με τον κύριο Τραφικού.
4: Λοιπόν, ξεκίνησε και το ψιλόβροχο, οπότε προσοχή πολύ περισσότερο στους δρόμους, γιατί η αρχή συνήθως είναι με γλίτσα όταν ξεκινάει μια βροχούλα. Περιφερειακός υπάρχει αρκετή κίνηση από Πολύχνη μέχρι και Πηλαία, μπορώ να πω, και για τα δύο ρεύματα θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις.
0: Ναι.
4: Επίσης, κίνηση αρκετή έχουμε στο Πουρνάρι, στη Τζον Κέννεντι. Έχουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και τα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη, το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο. Βασιλίσσογας, Βασιλέως Γεωργίου παραμένουν καθαρές. Mm-hmm. Προβλήματα όμως έχει η Τσιμισκή από Χάνθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη, η Εγνατία από Πανεπιστήμια μέχρι Καμάρα και η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης. Γενικά το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τώρα, παιδιά, εάν είστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε για το γραφείο, σίγουρα μια μπουγάτσα χρειάζεται με κρέμα και άχνη ή με κιμά για τους πιο παραδοσιακούς. Και φυσικά ο συνδυασμός, ο ένας, ο μοναδικός, ο Θεσσαλονικιώτικος είναι αυτός. Δίπλα ένα παγωμένο σοκολατούχο κόκο μίλκ της Αγνώ. Είναι αυτό ακριβώς το κλικ που απογειώνει τη γεύση μας. Είναι η πιο γλυκιά συνήθεια στην Βόρεια Ελλάδα που μάθαμε από μικρή και δεν την αλλάζουμε με τίποτα, κουκλάκια μου. Και καλή δουλειά σε όλους. Καλή, πώς το λένε, ημέρα να έχουμε και σήμερα. Να χαιρετήσω και τον Μινά, ο οποίος στέλνει την αγάπη του στην Άνση και την παροτρίνει. Όχι να μοιράζεσαι, λέει, με τους φίλους σου μόνο τις φαντασιώσεις σου, αλλά και με τους ακροατές σου, Νάνση. Γιατί πλέον είμαστε μια μεγάλη παρέα.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά, είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν?
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
12: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς με το Sports Car, με την Date McRae, που τα Sports Car στην Ελλάδα πλέον ναι μεν είναι όμορφα, αλλά δεν μπορούμε να τα πατήσουμε, διότι μέχρι 30 πάει στην πόλη, άντε μέχρι 130 στις μεγάλες όδους, οπότε...
1: Και αυτό πάλι για μας το κάνανε, και... όταν το πατάς και σε βενζίνη.
0: Εντάξει,
1: μην τρελαίνεις κυβέρνηση.
0: Όλα για μας έχουν γίνει. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είναι η ώρα για να τραγουδήσουμε. Έχουμε το Χαμπίμπι, έχουμε τη Γιάλα. Έχουμε σήμερα όμως μια κομματάρα την οποία την έφερα ειδικά για αυτή την ημέρα, που είναι λίγο παράξενη και νοχελική και θέλει κάτι

0: Κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός, ο Παντελής. Ένας είναι ο Παντελής, κυρίες και κύριοι, της ελληνικής δισκογραφίας. Και τεράστιος, αλλά δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας εδώ και πολύ καιρό. Λιώμασε γκρεμός σήμερα και δεν ξέρω πώς νιώθεις, Νάνση.
1: Αχ, πάρα πολύ συγκινούμαι όταν ακούω Παντελίδη.
0: Παντελής, Παντελίδης.
1: Μια στεναχώρια με πια.
0: Τι δώρο δίνουμε?
1: Δίνουμε ένα γεύμα στα TGI Fridays, να πάμε εκεί να νιώσουμε καλύτερα, γιατί νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή κάθε μέρα στα TGI Fridays. Ναι. Εκεί που τα πιάτα είναι λαχταριστά και έχουμε και τα δροσερά τα κοκτέιλς που μας περιμένουν σε όλα τα καταστήματα TGI Fridays.
0: Γιατί δεν περισσεύει τίποτα, να σου πω την αλήθεια εγώ, όταν πηγαίνω τα τσακίζω όλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα.

0: Και βεβαίως έρχεται η ώρα της γιάλα.
1: Χαμπίμπι, γιάλα. Χαμπίμπι, γιάλα.
2: Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε γκρεμώ. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω. Στο κενό πηδάω.
0: Ω, κυρίες και κύριοι, πολύ καλή ερμηνεία έκανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τυχαία γνωριστήκαμε. Τυχαία φιληθήκαμε. Λοιπόν, φίλες, κάτσε. Είναι η ώρα του Χαμπίμπι, παρακαλώ.
3: Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε γκρεμώ. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω, στο κενό πηδάω.
0: Όπα, εσύ πήδηξες πιο πολύ. Πάμε στην γραμμή την τηλεφωνική, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλή μου, πώς είστε σήμερα?
4: Καλά, καλά. Εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είχαμε λίγο και παντελή, παντελή, έτσι να φτιαχτούμε πρωινιάτικο.
4: Ναι, αγαπημένος, αγαπημένος.
0: Έτσι, μπράβο. Το όνομά σου?
4: Σοφία.
0: Σοφία μου, σε ακούω με μεγάλη προσοχή. Ήρθα εδώ μόνο και μόνο για να ακούσω σήμερα εσένα. 3, 2, 1, πάμε.
4: Πίστεψε κι αυτό, παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας. Νύχτες δε μεθάω, πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε γκρεμώ. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω, το κενό πηδάω.
0: Ναι, σε κλείνουμε, πάμε στον επόμενο. Και ακούς το ραδιόφωνο για να δω αν θα κερδίσεις. Ποιος είναι εδώ?
5: Χρύσα, καλημέρα.
0: Χρύσα, καλημέρα και σε σένα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ ωραία, γλυκιά μου Χρύσα. Δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
5: Δεν έχουμε παίξει, όχι.
0: Οπότε η Χρύσα είναι έτοιμη να ξεκινήσει να τραγουδάει για το λαό του Ζουρέντιο. 3, 2, 1, πάμε!
5: Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ, ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια.

0: Μπράβο.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλή και η Χρύσα, και κάπως έτσι παιδιά την κλείνουμε και τη Χρύσα, και τα δύο κορίτσια πρέπει να ακούσουν την ψηφοφορία μας, αφού τυχαία γνωριστήκαμε, τυχαία φιληθήκαμε, αχ τυχαία ερωτευτήκαμε, Νάνση.
2: Λοιπόν, καθόλου τυχαία, θα πω απλά ότι μου άρεσε λίγο πιο πολύ η Χρύσα, η δεύτερη.
1: Σκατζόχυρος.
3: Θα πω το νούμερο 1 τη Σοφία.
1: Θα πει το νούμερο 1 τη Σοφία. Εγώ θα πάω σήμερα με τη Χρύσα, που μου άρεσε περισσότερο στα γυρίσματά της, και το δώρο το παίρνει η Χρύσα.

0: Αστέριος in the morning. Είναι για τα πανηγύρια.
1: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Boy, you turn me. Μα τι ωραίο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημέρα, Upside Down, you turn me. Και μαζί μας είναι ο Δουλευταράς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει εκατοντάδες επαγγελματίες και ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπιτάκι σου, το όμορφο που χαλάνε πραγματάκια. Να, είναι εκεί, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δείγματα εργασιών και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Ο Δουλευταράς είναι μαζί μας στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας όμως είναι και ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος λέει: Παιδιά, σας ακούμε καθημερινά, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Σας ακούμε στον δρόμο για το σχολείο, μετά στον δρόμο για τη δουλειά. Γενικά, σας ακούμε στον δρόμο. Είμαστε του δρόμου κι εμείς, το καταλαβαίνετε. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας, στην Φροσούλα μας. Βάλτε λίγη κανένα ξένο τραγούδι, τραγουδίσουμε να γίνει σφαγή. Ωρε μάνα, τι έχει να γίνει. Εφεστώδες στον αέρα, θα γίνει κόλαση. Καλημέρα στην Βούλα μου την γλυκιά, υπέροχη βροχερή ημέρα. Λέει: Ναι, είμαι από τους ανώμαλους, το φωνάζω. Δεν είσαι, και εμάς μας αρέσει η βροχή, Εύα μου. Καλημέρα στον Θανάση. Η Νάνση το είπε τέλεια, λαϊκή απέτηση να πάει και αυτή TGI Fridays. Θα τη στείλω στο Voice, να το ξέρετε, και να κερδίσουμε κιόλας. Εκεί θα είναι η πλάκα. Ρε εσύ, σε οδείο τους έστειλες το καλοκαίρι, έχουν γίνει πολύ καλοί. Γράφει ο Στέλιος. Βρήκα τα πατήματά τους, να ξέρετε. Είμαι καλός μάνατζερ σε αυτά τα πράγματα. Τους αναδεικνύω.
1: Θα κάνω σαν τους τραγουδιστές που εκεί που είναι στην αυλή και τραγουδά, δεν βλέπεις που πετάνε το ακουστικό. Έτσι θα κάνω κι εγώ. Θα πετάω το ακουστικό.
0: Εσύ δεν θα βάζεις ακουστικό. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Ελένη. Τι κάνετε, ρε. Η αδερφή μου σήμερα γιορτάζει. Χρυσή τη λένε. Πάρτε την και πείτε την χρόνια πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Να προλάβουμε να τους πούμε όλους χρόνια πολλά. Και η Ξένια είναι εδώ και η Ελπινίκη μας ακούει αυτό το πρωινό. Και κάπως έτσι να πάμε λίγο στην Ανσούλα. Ανσούλα.
1: Λοιπόν, το τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο Thriller. Το
0: φοβερό
1: τζάκετ.
0: Φοβερό τζάκετ.
1: Ετοιμάσου, Βασίλη. Βάλε το χέρι βαθιά στην τσέπη, γιατί βγαίνει Πόσο? Σε δημοπρασία 7 Δεκεμβρίου στο Abu Dhabi. Σύμφωνα με εκτίμηση και πηγές της Daily Mail, η πώληση του θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Όσο και βαθιά να βάλω το χέρι μου στην τσέπη, άντε πρώτα θα διασχίσω τα μπούτια μου μέχρι τη φτέρνα. Για 10 εκατομμύρια δεν βλέπω να βγάζω.
1: Θέλω να σου πω ότι το τζάκετ έχει και δύο προσωπικές αφιερώσεις του Μάικλ Τζάκσον προς τους σχεδιαστές. Ναι. Αυτό.
0: Φίλε.
2: Στο Abu Dhabi και στα Σαουδάραβες θα τα πάρουν.
0: Και εσύ. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα εχθές ήταν ξεκάθαρα. Ο Θοδωρής Κατζόχυρος είπε ότι θέλει να πάρει τα χρήματα και. Όχι, είναι πιο μετά αυτό. Και έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Για τον Γιώργο το λέω αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-3. Και το ερώτημα είναι. Τα παίρνει από τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης του Άρη του είπε: Παίζε ΠΑΟΚ για να χάνει. Αυτό ρωτάει ο Γιώργος.
2: Όχι, μακάρι να ήξερα άμα ήταν έτσι να χάνει, να παίζα το διπλό.
0: Άρα χάσαμε και σήμερα. Πάει.
1: Ανέκδοτο έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
2: ναι, χάσαμε το στίγμα.
0: Ο Γιώργος με ρωτάει εδώ αν τα παίρνει από τον Καρυπίδη. Δεν τα παίρνει από τον Καρυπίδη. Ο Σκάτς δυστυχώς δεν τα παίρνει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έλα.
2: Λοιπόν, είδος αλαντικού που σε χαλαρώνει.
0: Οπα.
2: Και σου κοκκινίζει τα μάτια.
0: Κάτσε λίγο. Είδος αλαντικού που σε χαλαρώνει και σε κοκκινίζει τα μάτια. Σαλάμι αέρος. Ποιο είναι το άλλο ρε εσύ?
1: Κάτι με πιπέρι.
0: Μπύρα.
2: Μαστουρμάς.
0: Φίλε φοβερό. Μαστουρμάς. Τι έχει πει ο Θεός ρε παιδιά. Μπράβο Σκάτσι. Τελευταία. Πάμε πολύ καλά στην εκπομπή και αρχίζω και φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τα τελευταία μας βήματα στην ραδιοφωνική πραγματικότητα.

0: θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8. Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
1: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
2: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
0: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Μ' έχετε κουράσει.
0: Βασίλης Βαρσάμης.
4: Ω, τι τραβάμα.
0: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Αχ, θα παραιτηθώ.
0: Καθημερινά, 4 με 7, στον Z92,8.

0: μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Προσοχή! Λουκουμάδο πειρασμός! Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ! Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών! Μόνο για τον Οκτώβριο! Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Zoo News.
13: Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους ανέμους. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό σε πάρκο ψυχαγωγίας στη Τζόρτζια και το μυστικό του γάμου του με την Αμάλ αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από το γάμο.
14: Καιρός.
13: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
14: Κίνηση.
13: Θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως και Άνω Τούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλή Σόλγας και στη Βασιλέως Γεωργίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο σόου της Θεσσαλονίκης.
15: Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
16: Ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα, θα σας πω καλημέρα σας.
17: Καλημέρα σας.
16: Μανσούλα μου.
13: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ δίπλα μας και αυτό το πρωινό. Στο πρωινό της Τρίτης, καλημέρα και στην φίλη μας την Δήμητρα. Όνειρο, λέει, βροχή, γαλλικός και πάπιγκο. Μας στέλνει μια καταπληκτική, πώς το λένε, τριάδα, την οποία πρέπει να την παίξουμε στη ζωή μας, όχι στο στοίχημα.
17: Ειδικά το πάπιγκο.
16: Έτσι, μπράβο. Φοβερό. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Νίκη που είναι εδώ, την Ελευθερία. Κρις. Εδώ είμαστε, λέει, και όχι μόνο στον δρόμο που είπε ο φίλος. Σας ακούω από όταν ήμουν 15 που πήγαινα λύκειο και περνούσα τα ακουστικά από το μανίκι μου μέσα για να μην φαίνονται μέχρι τώρα στα 26.
13: Τι φοβερό.
16: Κάνει και διδακτορικό. Ο φίλος μας ακούει ακόμη και τώρα, Βασίλη μου. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείς ποτέ, αλλά μας μεγάλωσες στην αγκαλιά σου. Αγαπημένα μου, κοκλάκια. Το συνειδητοποιώ και συγκινούμε ειλικρινά και ραδιοφωνικά, αλλά και πραγματικά. Να πω και στα φοιτητούδια μου τα όμορφα, τα οποία είναι εδώ και σήμερα, ότι έχουμε hot take για όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο για να κάνετε τη φοιτητική ζωή σας. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο φούλο, όπως είπε και ο φίλος μας που κάνει διδακτορικό.
13: Αυτό μας λέει και το Vodafone CU, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής.
16: Γρήγορο ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει. έτσι.
13: Δηλαδή γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafonesigiu.gr.
16: Φίλες Κατζόχοι, δώσ' μας το Viber
12: 6931-908-908. Έχετε άλλα 17 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι μας Beat the Bomb.
16: Μπράβο.
12: Γράφοντας τη λέξη βόμβα στα ελληνικά, όνομα επίθετο ηλικία, ή bomb στα αγγλικά, όνομα επίθετο ηλικία, και συμμετέχετε στην κλήρωση.
16: Για να κερδίσετε τους 200 ευρώ μετρητά, είπαμε, από την εταιρεία Δημάγκης, η οποία είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και τι άλλο έχουμε αυτή την ώρα?
13: Λοιπόν, έχουμε τον Ζόρζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Θα χουχουλιάσουμε σήμερα μέσα, οπότε σας έχω σειρές από τις πλατφόρμες.
16: Ναι.
13: Έχουμε φυσικά εκτός από το Beat the Bomb και το στοίχημα, αλλά και ένα μαγικό δαχτυλίδι που έφτιαξαν οι επιστήμονες για τις γυναίκες.
16: Ου.

0: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι. Εδώ από το πρωινό σοου της πόλης με Wiz MC, Bees and Honey. Και πάμε στον έρωτα της μόδας, τον ένα και μοναδικό Ζορζ Μουνιέ, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή στη Λάρισα. Και τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις αγαπημένη
1: βρέχει,
0: μου?
1: Βρέχει, τι όμορφα που βρέχει.
0: Τι έπαθες καλέ, παιδίαση? Σταμάτα. Έλα.
1: Καλημέρα σας, τι μου κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσένα δεν σε βλέπω καλά. Ήπιαμε χθες, ήπιαμε.
1: Αχ, τι ωραία περνάμε, τι ωραία Βασίλη μου.
0: Η Θεσσαλία έχει δυνατό αλκοόλ, μην μπερδεύεις, δεν είσαι σαν τη Γαλλία.
1: Καλά, εννοείται. Μπουμπονίζουν εδώ.
0: Μπουμπονίζουν, δεν θα πεις τίποτα. Κατά τα άλλα, τι έχεις φέρει σήμερα, αγαπημένη μου, Ζορζ Μουνιέ?
1: Λοιπόν, κοριτσάρι μου, έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Έρχονται τα μπράς. Τα μπράς, Νάνση μου, είναι τα σουτιέν, αλλά δεν είναι σόργο. Είναι σαν σουτιέν, αλλά το φοράς έξω.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Κατάλαβες, είναι μικροσκοπικά σουτιενάκια με φούστες.
0: Ναι.
1: Θα κυκλοφορήσουν και σε αθλητικές εκδοχές. Τα βλέπουμε στο γυμναστήριο, φοράνε αυτά τα οι κοπέλες.
0: Ναι.
1: Διακοσμένες με κρυσταλάκια, πάρα πολύ ωραία χρώματα.
0: Κρυσταλάκια, τι είναι, πολύ έλλη, θα γίνουν τα κορίτσια μας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Τα φοράω προφανώς μέσα από κάτι και φαίνεται, έτσι?
1: Όχι,
2: δεν το φοράω σκέτο.
1: Θέλουμε να δείξουμε σώμα, να δείξουμε τέρμα.
2: Το φοράω σκέτο, θα βγω με το σουτιέν με αυτή την κακοκαιρία.
1: Πρόσεξε να δεις. Θα φοράς αυτό το ωραίο σουτιενάκι.
0: Ναι.
1: Και από πάνω θα βάλεις ένα σακάκι. Αυτό.
2: Ναι, αυτό λέω. Το φοράω απλά να φαίνεται.
1: Να φαίνεται, βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Το θέλω με σακάκι ή με πουκάμισο, ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Το βέβαια το δείξουμε, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι και διαφάνεια για τις πιο τολμηρές.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι θέλουμε να δείξουμε λίγο σώμα, να δείξουμε λίγο το σουτιέν, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, εάν δεν είναι και σόρουχο.
0: Τα έχω δει εγώ, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αποκαλυπτικά. Έτσι είναι απαλά, είναι βελούδινα. Αυτά δεν λες.
1: Ακριβώς, Βασίλη μου.
0: Ναι, είναι, η υφή αυτή πολύ λεπτή. Που,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, συνήθως βάζουν οι περισσότεροι κάτι από πάνω. Ζόρς δεν είναι τόσο. Πώς το λένε,
2: δεν είμαστε
0: μοδάτη
2: για πασαρέλα τώρα.
0: Ναι, δεν είναι τόσο πολύ.
1: Εντάξει, κάποιες κοπέλες, να σου είπα, θα το φορέσουν όμως διακριτικά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τώρα άλλες θα το πετάνε έτσι ελεύθερα, άνετα.
0: Γιατί, κοίταξε,
1: το βάζω.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Άμα έρθει μία στο γυμναστήριο που γυμνάζουμε με ένα μπράς και το πετάει έτσι άνετα, θα μας πεταχτούν τα μάτια έξω.
1: Τι δεν μπορούμε να γυμναστούμε. Εγώ συναντώ τέτοιες κοπέλες στο γυμναστήριο που φοράνε μόνο τέτοια.
0: Πού καλέ, τι είναι αυτό το γυμναστήριο στη Λάρισα να κάνω να γραφτώ για δύο χρόνια?
1: Κολλάν καυτό σόρτ.
0: Ναι.
1: Από πάνω αυτό το μπράστο σου κενάκι.
0: Πω πω, φίλε.
1: Και δώσ' του τα κιλά. Και πω. Φορτώνουν και κιλά.
2: Και είναι και πολύ. Φορτώνουν και κιλά.
0: Και φορτώνουν και κιλά. Είναι πολύ περιποιημένες οι Λαρισινές.
1: Βέβαια.
0: Να το πω και αυτό. Έτσι.
2: Και κρύσταλλα φοράνε στο γυμναστήριο.
0: Έχει χρήμα ο κάμπος.
1: Τα κρύσταλλα είναι για το βράδυ. Για το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Πιο απλά την ημέρα.
2: Okay,
1: και πολύ ωραία χρωματάκια, έτσι, και ροζάκι και πρασινάκι θα παίξει αυτά, και το μαύρο για βράδυ.
0: Εμένα αυτά τα μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά τα χωρίς μπανέλα, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν να νιώθεις το κορμί της γυναίκας. Κατάλαβες, γι' αυτό μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ.
1: Είναι υπέροχα, φανταστικά. Να τολμήσετε, κορίτσια, μην τρέπεστε, τολμήστε και φορέστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζώση μου. Μας άνοιξες πάλι την όρεξη. Άι, τώρα φεύγεις εσύ, εμείς μένουμε έτσι. Άπιωτη, αφάγωτη.
1: Και

0: Κοριτσάκια μου όμορφα, σε εσάς απευθύνομαι τώρα. Στις κυρίες, στις γυναίκες, στα κορίτσια που ακούνε την εκπομπή, σας στέλνουμε την αγάπη μας και μία ανθοδέσμη σήμερα. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουμε να σας φτιάξουμε την διάθεση. Και λέει ότι όταν θέλει σε μία γυναίκα να φτιάξει τη διάθεση, σε μία μουντή μέρα, σε μία μέρα λίγο παράξενη κτλ., απλά τη δίνει μία ανθοδέσμη. Δεν χρειάζεται να είναι αυτές οι μεγάλες που πηγαίνουν σε νοσοκομεία, σε γυναίκα κτλ. Η ανθοδέσμη θέλει 3-30 φυλάκια ή 3-3 ορχιδέες, ξέρω εγώ, και 1-2 φυλαράκια έτσι για να μορφύνει τη μέρα σας. Σας τη δίνουμε ραδιοφωνικά, δεν μπορούμε να τη στείλουμε σε όλες τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, αν και θα ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Πολύ ωραίο θα έτσι, ήταν, ρε,
0: να κάνουμε ένα διαγωνισμό και να παίρνουν ένα τηλέφωνο οι σύντροφοι και να στέλνουμε λουλούδια στις γυναίκες. Έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έχω μία φίλη που έχει ανθοπολείο στο κέντρο. Άμα είναι να τη κάνω μια επαφή.
0: Καλά, τώρα και τόσα δώρα από τις φιλενάδες, δεν αντέχουμε να δίνουμε. Για πες λίγο, τι έχεις φέρει εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα ακούστε, γιατί σήμερα είναι χουχουλιάρικη ημέρα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Και θα σας βάλω μέσα, δεν θα σας βγάλω έξω. Θα σας βάλω μέσα και να δούμε ωραίες σειρούλες. Προτείνω το Ανατολικά της Εδέμ, είναι στο Netflix. Είναι ολοκένουργια μίνι σειρά.
0: Ναι.
1: Υπερπαραγωγή που βασίζεται στο κλασικό βιβλίο του Τζον Στάινμπεκ. Για εσάς που είστε λάτρεις των μεγάλων δραμάτων εποχής, είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Επίσης στο Netflix έχουμε και το The Diplomat, η δεύτερη σεζόν που επιστρέφει η πρωταγωνίστρια ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Ιδανικό για όσους αγαπούν τις πολιτικές ίντριγκες.
0: Πολιτικές.
1: Και τώρα για εσάς που ντε και καλά, ρε παιδί μου, θέλετε να βγείτε έξω. Τι να σας κάνω.
0: Πού να πάμε?
1: Λοιπόν, θα πάμε στα πλαίσια του 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων.
0: Α, θα τα σπάσουμε δηλαδή.
1: Άκου τι έχουμε τώρα. Ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου Αβία Βιτάλ σήμερα στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιταλία. Στις 8.30 ώρα.
0: Πολύ όμορφα.
2: Λίγο μαντολίνο.
1: Θέλετε να βγείτε, βγείτε. Θέλετε να μπείτε, μπείτε.
0: Ότι θέλουμε να πούμε είναι χρόνιο το πρόβλημα.
2: Καλά, εννοείται, αλλά...
0: Το θέμα είναι ποιος ανοίγει.
2: Σημαντικό αυτό, Βασίλη.
0: Ε, ναι, φίλε. Καλημέρα.

0: Υπέροχη η Tate McRae με το Greedy στο Zoo Radio. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο ετοιμαζόμαστε να παίξουμε και το Beat the Bomb. Έγινε κλήρωση, ρε μάλια.
1: Έγινε.
0: Ρε μάλια, μου γλυκά. Ρε μάλια, μου γλυκά. Καλημέρα, καλημέρα σε λίγο. Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι εδώ, είναι δίπλα μας και δίπλα φυσικά στον επαγγελματία, ο οποίος αναζητάει να εμπλουτίσει τα έργα του με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σου, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα ηλιακού θερμοσύμφωνε διπλή ή τριπλή ενέργεια, συλλέκτε και μπόιλερ όπω αυτά τη EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο, αλλά και ποιότητα, έτσι, που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι και διαθέτει επίση επιλογέ για σύνθετε εγκαταστάσει σε συνδυασμό που είναι και πολύ τη μόδα πια, τι αντλίε θερμότητα. Έτσι, η Δημάκη είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανση, ίδρυυση και κλιματισμού. Καλημέρα στην Αναστασία μα, στο Χριστάρα που ακούει Zoo Radio, στην γλυκιά μου την Παρθένα Μαρία, η οποία δυστυχώς δεν μπήκε στη λίστα για την κλήρωση, όπως και η Αναστασία, αφού στείλανε μετά από τις 9 και 20. Φίλες Κατζόχυρε, ναι, για πάμε μια βόλτα μέχρι έξω, γιατί τα πράγματα δεν ξέρω σήμερα πώς είναι.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
3: με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Τα πράγματα έξω στους δρόμους θέλουν υπομονή. Ο κυκλοφοριακός, ναι, χάρτης είναι κατακόκκινος, οπότε μεγάλη προσοχή.
0: Αλήθεια και μου το λες.
4: Έχει πολλή κίνηση.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία. Θα.
0: Έλα.
4: Λοιπόν, θα. Λοιπόν, έχει σταματημένα αυτοκίνητα αρκετά, μπορώ να πω. Πολύ περισσότερο για εσάς που κινείστε προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Οπότε, φίλοι, υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης ταλαιπωρείται και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλέως Γεωργίου. Η Τσιμισκή έχει κίνηση από Αγία Σοφίας μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Η Εγνατία και αυτή μεγάλη ταλαιπωρία μετά την Καμάρα μέχρι Μοναστηρίου Πιάνη. Και η Κασάνδρου έχει πολλή κίνηση. Και η Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά. Οπότε και το κέντρο μέσα. Ένας χαμούλης.
0: Ένας χαμός, αλλά μην στεναχωριέστε. Βάλτε δυνατά Zoo Radio. Κάτι πάντα να έχετε στο αυτοκίνητο για να τσιμπολογάτε.
1: Πρέπει να έχετε τώρα που έχει και λίγο κρύο. Δεν χαλάνε κιόλας.
0: Και δεν έχει και κόσμο έξω να κοιτάς. Λίγο να κάνεις κανένα κουτσοπολιό, γιατί μπαίνουν γρήγορα μέσα. Έτσι.
5: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.

0: Of Kato στον Ζου 90,8.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb! Powered by the Marquis. Beat the Bomb! Μαζί μας είναι η εταιρεία Δημάκης αλλά και η Κωνσταντίνα, η οποία είναι αυτή που σήμερα κληρώθηκε 132 οι συμμετοχές και εσύ ήσουν απλά το νούμερο 2. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή από Μοναστηρίου.
0: Από την Μοναστηρίου, πολύ όμορφα η φιλενάδα. Αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, δεν ξέρω αν ξέρεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Αλλιώς θα σου το πω εντάχει.
2: Όχι, όχι, τους ξέρουμε, τους ξέρουμε.
0: Πολύ, πολύ ωραία τότε. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
2: Τρίτη
0: βόμβα θέλει το κορίτσι μας. Έχουν μια...
3: Έχετε κολλήσει
0: ένα
3: με
0: μεγάλο κόλπο με την τρίτη
3: φέτος.
0: Βόμβα, Νάνση μου, για να δούμε.
3: Λοιπόν, φέτος έχετε κολλήσει με αυτή τη βόμβα.
0: Ναι.
3: Χθες δεν μου άρεσε.
0: Mm-hmm.
3: Σήμερα θα πω δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει η τρίτη βόμβα, σκατσόχυρος.
4: Ξεκολλήστε από την τρίτη βόμβα, μόνο αυτό λέω.
0: Μόνο αυτό λέει και η φίλη μου Κωνσταντίνα πρέπει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει ή να ακούσει το ένστικτό της. Τα παιδιά να ενημερώσω την Κωνσταντίνα ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.
2: Όχι, όχι, εγώ θα μείνω στην τρία.
0: Θα μείνει στην τρίτη βόμβα η Κωνσταντίνα, η οποία επιμένει στο νούμερο 3. Γιατί 3?
2: Δεν ξέρω, κάπως μου αρέσει.
0: Κάπως σου αρέσει, το 3 δηλαδή, αυτό. Δηλαδή το 1 και το 2 δεν το γουστάρεις πάρα πολύ.
2: Όχι καθόλου, δεν μου αρέσει. Σου ακούγεται λίγο.
0: Σου ακούγεται λίγο, ναι, αλλά το 1 είναι η πρώτη θέση. Είσαι νούμερο 1, δεν λένε είσαι νούμερο 3.
2: Όχι,
0: θα μείνω
2: στο 3.
0: Θα μείνει στην τρίτη βόμβα το κορίτσι μας και θα επιμείνει ότι δεν θέλει να είναι στο νούμερο 1 ή στο νούμερο 2, θέλει το νούμερο 3. Οπότε εγώ θα της κάνω μια ωραία προσφορά. Μια πολύ ωραία προσφορά.
4: Να κάνεις, Βασίλη.
0: Και να της δώσω 40 ευρώ.
4: Καλά
0: για
4: είναι.
0: Να πάρει και να γίνει νούμερο 1.
2: Όχι, θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε. Okay. Ό,τι πει το κορίτσι μας, είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Είμαι σίγουρη. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει.
0: Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Αμ, Κωνσταντίνα μου.
3: Άλεγε ο Βασίλης.
0: Βρε, αγάπη μου, όταν σας λέω. Είναι το 1, είναι το νούμερο 1. Εσύ θες να είσαι στην τρίτη θέση.
3: Μα ήταν ξεκάθαρο.
0: Το νούμερο 2.
2: Και στο... μόνο που μιλήσαμε φτάνει.
0: Ναι, αγάπη μου. Μακάρι όμως να κέρδιζες. Γιατί τα λεφτά τα έχουμε για να τα πάρετε και να τα φάτε. Δεν τα έχουμε, τα κοιτάμε εδώ.
3: Τι να τα κάνουμε.
2: Δεν πειράζει.
3: Τώρα.
0: Το χρήμα έχει αξία, λέει η μάνα μου, μόνο όταν το τρως.
2: Ισχύει, δεν πειράζει. Θα έχουμε μετά και άλλη φορά, ίσως ξαναρωτήσει.
0: Φυσικά, μετά από 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναστείλεις. Okay?
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλες Κατζόχυρε.
4: Κομματάρα, παιδιά.
0: Τι?
4: 2010, Secret Love από το.

0: Your husband is coming.
1: Έλα ρε φιλαράκι, τι τραγουδάρα διάλεξες? Έχουν τρελαθεί όλοι με το Secret Love λίγο πιο πριν, φίλε Σκατζόκηρε.
2: Αυτά τα παλιά τα ρουμάνικα, τι ωραία που είναι όλα ρε.
1: Ένα προς ένα ρε φίλε, πραγματικά. Αύριο λέει από Ματίας Missing You. Εντάξει, όχι, δεν είμαι απλακός με τον Ματίας μόνο τώρα, φίλε Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον Γιώργο μας που είναι εδώ, στον Λευτεράρα, ο οποίος έστειλε τώρα για το Beat the Bomb. Άργησες λίγο, μου φαίνεται, κάνα 30 λεπτά. Είναι 8 και 55 μέχρι 9 και 20 Λευτέρη μου. Καλημέρα στην Δήμετρα, είστε υπέροχοι. Παρέα στην Μάγια μας, στην Χριστίνα που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Βροχερές καλημέρες λοιπόν στην πιο όμορφη παρέα. Thank you very much. Στο φίλο μας τον Νίτο, στον Νικόλα. Και βεβαίως να πάμε τώρα στην Νάνση μας.
3: Γιατί οι επιστήμονες έχουν φτιάξει ένα έξυπνο δαχτυλίδι που είναι σχεδιασμένο να γίνεται κόκκινο όταν αναγνωρίζει ότι ο σύντροφός σας λέει ψέματα, κορίτσια. Θα τον καταλαβαίνουμε τον άτιμο τον ψεύτη.
1: Θα μας βάλετε δαχτυλίδι να το φοράμε?
3: Εμείς θα το φοράμε.
1: Α, και θα το φοράτε και θα μας αναγνωρίζετε?
3: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε?
3: Λοιπόν, το δαχτυλίδι παρακολουθεί λεπτομερείς αλλαγές σε πράγματα όπως η θερμοκρασία του δέρματος, η καρδιακή ταχύτητα.
1: Ενώ κάποιος μιλάει. Εμείς το φοράμε. Δεν μπορεί.
3: Αυτό ή το φοράει?
2: Πώς γίνεται αυτό και πώς τα
1: δεν
2: παίρνει?
1: Δεν γίνεται, κόρη μου. Πώς
3: μετράει τη θερμοκρασία? Μπορεί να...
1: Εγώ βλέπω ότι το δαχτυλίδι είναι συνδεδεμένο με ένα βραχιόλι που φοράει ο άνδρας. Αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή.
3: Πώς το βλέπεις αυτό, ρε Βασίλη?
1: Αυτό βλέπω. Να, αυτό εδώ πέρα είναι βραχιόλι. Κοίταξε. Το από εδώ είναι βραχιόλι και εκεί έχει τα δύο τα δαχτυλίδια. Έτσι μου φαίνεται.
2: Όχι, αυτά,
3: όχι. Μόνο το δαχτυλίδι είναι.
1: Τι μας βάζετε το δαχτυλίδι πάνω?
3: Λοιπόν,
1: μας
3: αυτό το σύστημα αναγνωρίζει μοτίβα. Μπορεί να είναι η βέρα.
1: Εντάξει,
3: ας πούμε, κατάλαβες. Να είναι η βέρα. Αυτό το δαχτυλίδι αναγνωρίζει η μοτίβα που συνδέονται με αλήθεια. Έτσι, ή μπορεί και καλά να το κάνουμε να έχουμε το ίδιο δαχτυλίδι, αγάπη μου. Δες φορά και εσύ φοράω κι εγώ. Και
1: λες ψέματα και τσι. Πόσο πονηρές είστε.
2: Και μετά έλα το ψεύτη.
3: Μα και άνα μπράβο, πόσο ψεύτες είστε. Συνδέεται.
1: Κάτσε
3: λοιπόν.
1: Καλέ, μας έβαλες και ψεύτες. Εμείς είπαμε κάνα ψέμα.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με τις αναφορές, το χρώμα προειδοποιεί το άτομο που το φοράει. Καταλαβες?
1: Ναι.
3: Οπότε με προειδοποιεί εμένα ότι ο απέναντί σου λέει ψέματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο σύντροφός σου. Ναι. Μπορεί να είναι ένας φίλος σου και να ψεύδεται. Το δαχτυλίδι το αναγνωρίζει και ανάβει κόκκινο.
1: Ανάβει κόκκινο. Ναι, αυτό δεν είναι η ζωή που θα ζήσουμε.
2: Πώς θα βγαίνει και για τους άντρες, να φοράμε και εμείς να τα μαθαίνουμε
1: όλα. Ναι, για τα κορίτσια είναι πάλι. Για τα κορίτσια δεν είναι.
2: Για μας δεν λειτουργεί, άμα το φορέσεις.
1: Πες λίγο κανένα στίχημα, έτσι και φυλακή θα μπούμε.
2: Έλα, πάμε σήμερα, έχουμε Champions League.
1: Χάσαμε χθες γιατί μας έκαψε με τον ΠΑΟΚ.
2: Η μαύρη θύελα.
1: Η μαύρη θύελα. Μας έπιασε στο στόμα σου. Σου απαγόρευσα να ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ. Μας έπιασε και μας καταράστηκες. Θα ήμασταν πρώτη σήμερα.
2: Μαύρη θύελα. Arsenal Lille το σημείο 1. Γαλατασαράι Μπαρσελόνα το σημείο 2. Και Λιψία Αϊτχόβεν γκολ. Ποντάρετε σε αυτή την τριαντούλα και ίσως κερδίσουμε. Πάρουμε κάνα φράγκο.
1: Τι να πάρουμε?
2: Βγάλουμε το
1: μήνα. Μπορεί να πάρουμε τίποτα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, τουλάχιστον ας κάνουμε κάτι που είναι πιο ουσιώδες. Από τη Θεσσαλονίκη να βρεθούμε στη Νέα Υόρκη με μία απόδειξη. Yes, please. Γιατί όμως αυτόν Ανσούλα? Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνεις τη Super Outlet αγορέ σου από 30 ευρώ και πάνω στα καταστήματα του One Salonica και μετά μπαίνεις και στο onesalonica.com.
3: Εκεί συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείς ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη, αλλά και 1000 ευρώ μετρητά για να τα φας.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσετε την απόδειξή σας, γιατί μπορεί να γίνει το εισιτήριό σας για τη Νέα Υόρκη. Μην την πετάξετε λοιπόν την απόδειξή σας. Ένας μεγάλος διαγωνισμός, αγόρια και κορίτσια του One Salonica. Πάμε λίγο στην Αγγελικούλα. Ενώ εσύ τηλεφωνείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάρουμε τηλέφωνο. Ή όχι, θα το πάρουμε σε λίγο. Καλημέρα, εντάξει, έφτιαξα την τουλάπα που μου είπατε. Για πείτε καμιά άλλη δουλειά για σήμερα. Είστε θεές. Σε λίγο τηλεφώνημα για χρόνια πολλά. Τώρα Daddy, take me there.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το.
3: Πες το.
4: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8. Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
8: Τιμένα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
11: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
12: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
13: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
15: Zoo News.
16: Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους ανέμους. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό σε πάρκο ψυχαγωγίας στη Τζόρτζια και το μυστικό του γάμου του με την Αμάλ, αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τον τους.
3: Καιρός.
16: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Κίνηση.
16: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Ανατούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στην Εγνατία. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκη.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και θα σκάσω αν δεν στο ρωτήσω, ποιο είναι αυτό το μυστικό που μας το λες κάθε ώρα στο δελτίο ειδήσεων.
2: Αχ, Βασίλη, είναι ο αλληλοθαυμασμός.
1: Το δει και άλλο. Έλεγα και εγώ τι είναι.
2: Έλεγε ο ένας, αχ, γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Έλεγε η άλλη, τι θα
1: έλεγα. Παιδί μου, είπα και εγώ τι είναι αυτό το μεγάλο μυστικό. Φοβερό μυστικό.
2: Ωραίο ζευγάρι, πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Μ' αρέσουν και εμένα. Τώρα, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα με τον Δουλευταρά μας. Για όλους εμάς που θέλουμε να αλλάξουμε μια μπρίζα και έχουμε ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube. Κρατάμε το μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είμαστε σίγουροι αν κλείσαμε το γενικό. Μην το ρισκάρουμε όμως, μην πάθουμε και τίποτα. Μπαίνουμε στο Δουλευταρά, βρίσκουμε άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγουμε ποιον θέλουμε εμείς. Δεν κινδυνεύουμε ούτε από σκιτζίδες, ούτε από ηλεκτροπληξία που την έπαθε προχθές ο Σκατζόχυρος σε ένα από τα παιχνίδια μας. Καλημέρα, καλημέρα. Σκατζόχυρε, δώσε λίγο το Viber.
3: 6931-908-908.
1: Καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας. Ο Βασίλης λέει: Νάνση, αν το δαχτυλίδι αυτό το φορούσαν οι άνδρες, θα πάθαινε έκρηξη γιατί δεν θα αναγνώριζε τι σκέφτεστε και τι κάνετε. Για εσάς. Τώρα λοιπόν να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε το σκάτ στον Νικοκύρη. Το ήξερες ότι με την Άνση Βλάχο και τα ζώδια αλλιώς. Κουτσομπολιό, κίνηση στην πόλη μας. Η επικαιρότητα και το παιχνίδι με τα σύνδετα. 40 ευρώ δωρεπιταγή, γλυκιτάτη από τα μπούφαλα τζελάτο. Τέλειο, τέλειο, υπέροχο βουβαλίσιο παγωτό στην πλατεία Αριστοτέλους. Και αν γεννηθήκατε σας σήμερα.
2: Διαθέτεται κοφτερό μυαλό και έντονη ανάγκη να κατανοείτε πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και οι καταστάσεις γύρω σας. Έχετε ισχυρές πεποιθήσεις. Στην προσωπική σας ζωή θέλετε δικαιοσύνη και καθαρούς κανόνες. Όταν αισθανθείτε ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, είστε σταθεροί. Και σαν σήμερα γεννήθηκε η Νανά Μούσκουρη.
1: Θεά.
3: Ένα θεά. Για τον καθένα και πάλι από την αρχή.
1: Τι είπες?
3: Νανά Μούσκουρη τραγούδι.
1: Ξαναπες το λίγο.
3: Ένα για τον καθένα και πάλι από την αρχή.
1: Φίλε, είσαι εξαιρετικός. Γνωρίζεις ποιοτικά τραγούδια. Ποιοτικά τραγούδια, φίλε. Γιατί ένας είσαι. Και στον κόσμο άλλος κανένας θα τους κάνει. Καλημερούδια, βρε.

0: αλλά και οι τελευταίοι. Αλλά και αυτοί, μην νομίζετε που ξυπνάνε τέτοια ώρα, και αυτοί νιστάζουν. Γιατί δεν θα κοιμόντουσαν μέχρι τώρα. Είναι τόσο απλό. Έμαθα όλα μερικέ φορέ. Μα δεν είναι η αλήθεια. Εγώ και έντεκο τα ξυπνούσα, νίσταζα. Καλημέρα στην Αμαλία, η οποία μα θέλει την αγάπη και την χαρά τη. Πάμε λίγο να δούμε με την Ανσούλα το ήξερε ότι.
1: Το ήξερε ότι ο Λόξιγκα είναι το χειρόφρενο του διαφράγματο. Όταν τρώ πολύ γρήγορα, καταπίνει αέρα ή αναστατώνεσαι, το στόμα σου με το Λόξιγκα λέει σταμάτα, με πιέζεις.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις, Κατσουλίση.
2: Δεν το ξέρα. Παθαίνω συχνά με το ψωμί, συνήθως το παθαίνω.
1: Το τρως μάλλον γρήγορα, το καταπίνεις.
2: Ναι,
1: και σου λέει stop.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι ωραία πράγματα.
1: Και να σας πω και για το χασμουρίτο, που δεν είναι τεμπελιά, βοηθά την οξυγόνωση και την ψύξη του εγκεφάλου όταν είμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι ή εντάξει, βαριεστημένοι.
0: Βαριεστημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Πάμε και στο σκάτς λίγο τώρα εδώ.
2: Λοιπόν, νοικοκυρούλη μου.
0: Βλέπαμε.
2: Νοικοκυρούλη δες μου. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Ζωήφια και σπίτι. Πώς θα διώξουμε τα διάφορα ζωήφια που έχουμε στο σπίτι.
0: Πώς θα φύλλε κάτι.
2: Ή συναντάμε. Κατσαρίδες.
0: Ναι.
2: Δοκιμάστε ψηλό.
0: Αγαπημένες κατσαρίδες.
2: Ναι. Δοκιμάστε ψιλοκομμένες φύλλα.
0: Κατσαρίδες με ρίγανη. Με ρίγανη θα απολαύσετε γεύμα.
2: Λοιπόν, ψιλοκομμένα φύλλα δάφνης, έτσι. Να βάζουμε, αν εντοπίσουμε τη φωλίτσα πάντα.
0: Ναι.
2: Πάμε.
1: Αν δεν εντοπίσουμε τη φωλίτσα.
2: Ρίξε εκεί που πιστεύεις ότι κυκλοφορούν.
0: Πάνε, ρίξε.
2: Πάμε τώρα. Αν έχετε στην αποθήκη σας τίποτα ποντίκια ή αρουραίους,
0: ναι,
2: θα βάζετε πιπέρι τριμμένο. Στις άκρες θα το μυρίζουν και θα φεύγουν. Εάν εντοπίσετε στα έπιπλά σας τερμίτες να τρώνε σιγά σιγά τσουκου τσουκου τσουκου το ξύλο, θα το ποτίσετε και θα το ψεκάσετε με νερό και λάιμ. Πάμε στις μύγες. Οι μύγες θα τοποθετήσεις φύλλα παντάν. Δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω αν είναι τα φύλλα παντάν.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, με όλα αυτά που μου λες, καλύτερα να έχω ζωήφια στο σπίτι μου.
1: Εσύ, όλα αυτά.
0: Εγώ κουράστηκα ήδη. Δεν τρεις πιπέρια να κάνεις παντάν.
2: Πάμε στα μυρμήγκια. Μυρμήγκια θα βάλεις λίγη βανίλια σε σκόνη εκεί.
0: Βανίλια!
2: Έλα, όπου βρεις τη φωλίτσα και τέλος τη βρωμερή σάρατα ποδαρούσα. Εάν εμφανιστεί, θα βάλεις αλάτι.
0: Βρωμερή σάρατα ποδαρούσα. Λοιπόν, γιορτάζει, τη λένε Χρυσή. Άρα σήμερα είναι τη Χρυσή.
1: Ναι, το είπαμε, καλέ.
0: Κάνε τα ξεχνάω.
2: Η Αγία Χρυσή, να ξέρεις. Αλμοπία, εκεί πέρα είναι.
0: Χρυσή. Δεν είναι αυτή. Καλέ, Χρυσή. Χρόνια πολλά λοιπόν στι όλες τις Χρύσες, τις Χρυσές.
1: Τα Χρυσά κορίτσια.
0: Αχ, ναι. Πού είναι όμως η Χρυσή, πού είναι η αδερφούλα της Ελένης.
3: Όχι. Ο συνδρομητής που δουλεύει, χρειάζεται προφανώς. Δεν είναι διαθέσιμος.
0: Δυστυχώς, Ελένη μου, θα τις το πεις μόνο εσύ και όχι εμείς. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Να βάλουμε μουσικούλα, να πάμε να ακούσουμε λίγο το Jenny in a Bottle από την Κριστίνα Αγγιλέρα. Και αμέσως μετά, αγόρια και κορίτσια, θα προσπαθήσουμε για ένα άλλο τηλεφώνημα που έχουμε για τον Γιώργο, ο οποίος έγινε.

0: Είναι το I Don't Wanna Wait, είναι ο David Guetta και η One Republic στο Zoo Radio, 13 το Οκτώβρη. Σήμερα η Νάνση μας, τι μας έχει φέρει?
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει τα ζώδια στα οποία χαμογελάει η τύχη μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.
0: Για πες.
1: Είναι ο Σκορπιός, που η Αφροδίτη έτσι κινείται ανάδρομα στο ζώδιο τους και τους φέρνει έτσι μια καλή διάθεση. Είναι ο Λέων, ο οποίος θα αφήσει τις παλιές πικρίες και τα αποθυμένα.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Ταύρος, που με την Αφροδίτη έτσι να κινείται, πρέπει να προσέξει μόνο τα παλιά μοτίβα συμπεριφοράς του.
0: Θα έχουν καλή διάθεση αυτοί.
1: Θα έχουν πολύ καλή διάθεση, βέβαια.
0: Μπράβο τα ζωδιάκια μας. Πάμε και στο κουτσομπολιό του Σκάτς.
2: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή All In, μίλησε πώς βλέπει τη σχέση του για τον επόμενα χρόνια.
0: Για τον επόμενα χρόνια. Αλλά με ποια σχέση του?
2: Με την Ελένη Βουλγαράκη.
0: Τα έχουν ακόμη δηλαδή?
2: Βεβαίως, λέει, είμαστε μαζί. Γι' αυτό είμαστε, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να ζήσουμε μακριά ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό έχει μετακομίσει και στη Λισαβόνα. Η Λισαβόνα, λέει, είναι μια πολύ ωραία πόλη.
0: Πώς κάνει η κομπέζεσή αυτή στην ωραία. Αθήνα και στην Κύπρο? Δεν καταλαβαίνω.
2: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Όλα ηχογραφημένα είναι.
1: Από μακριά, ρε παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν.
0: Δεν είναι ωραίο, ρε
1: παιδιά. Όσο COVID δεν κάνατε από το σπίτι.
0: Σιγά τις εκπομπές.
2: Έλατε.
0: Ούτε εγώ δεν μας άκουγα. Σωστό. Σωστό, κακίστρο μου εσύ. Πες τα όλα. Πες τα όλα, την τρέλα μου.
2: Οπότε, λέει, σε 10 χρόνια από τώρα μας φαντάζομαι μαζί και κάποια στιγμή να κάνουμε, λέει, και οικογένεια.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Θα συμβουλεύσω όμως το Φώτη τον Ιωάννη.
0: Και αυτόν.
2: Θα του συμβουλεύσω.
0: Για να δούμε.
2: Να κάνει τώρα, παιδιά, γιατί οι ποδοσφαιριστές όλοι κάνουν νέοι, παιδιά.
0: Ναι.
2: Όχι να περιμένεις να σταματήσεις το ποδόσφαιρο και μετά τώρα που είσαι καρπερός.
0: Τι λες, ρε! Καρπερέ, κατσούλη!
2: Τώρα, φωτάρα, τώρα να κάνεις παιδί, τώρα!
0: Τι πάθα, ρε!
1: Τώρα που είσαι καρπερέ!
0: Τώρα που είσαι καρπερέ, θα τους παίξεις ο σπόρος μετά!
2: Οι ποδοσφαιριστές όλοι νέοι κάουνε, μικροί!
0: Καλά, σταμάτα, το πες!
2: Ναι!
0: Άιστα, καλά!
2: Άρε, φωτάρα, δεν μ' ακούσεις!
1: Για το Λίν δεν μας είπες, η καινούργια εικόνα!
0: Κλείσε, μάλιστα! Ας το Λίν και εδώ!
1: Στο Sky!
0: Κάτσε, Μαρή!
1: Σχολιαστική!
0: Κάτσε, Μαρή! Κάτσε, μιλάω, μιλήσω εγώ μου χρόνια πολλά. Να το σηκώσει κανένα κουφί είναι όλοι. Γιατί θα μένουμε τον Φωτεινή, τον Καρπερό. Καρπερός ήταν προχθές ο Καρβέλας.
1: Καρβέλας.
0: Καρπερός, ο Ιωαννίδης. Όλοι καρπεροί στο Σκάτς.
3: Η κλήση σας προωθεί.
0: Τίποτα, παιδιά, δεν μας θέλει. Σήμερα happy birthday to you. Φροσάκι μου, εμείς το κάναμε το καλό, αλλά δεν ήταν. Το ρίξαμε στο γυαλό τελικά. Καλημέρα, καλημέρα. Η Δήμητρα λέει: μην αγχώνεσαι, σκατζόχυρέ μου. Ναι, μέχρι και τα 80 κάποιοι κάνουν παιδιά.
2: Εντάξει, ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει θέμα καρπερότητα.
1: Σπερματογράφημα του κάνει όλου ο Σκάτς.
0: Εσύ λέει: Σκάτς, πότε θα κάνει παιδί?
2: Έχω χρόνια ακόμα, μικρό είμαι εγώ. Πρώτα Ιωαννίδη και
0: ακόμα
2: μετά.
0: Ακόμα παίζει τα τσικό. Όταν θα πάει στη Λισαβόνα να παίξει τη μεγάλη ομάδα, τότε θα το δει.

0: αν και θέλει να επανενωθεί με το Smarnesin και το έχει κάνει δηλαδή στο μυαλό του πολύ έντονο. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ pop βέβαια από τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, γιατί έχει βγάλει τραγουδάρες στο πρώτο solo του άλμπουμ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και αν πίνετε γλυκό καφέ ή τέλος πάντων προς το γλυκό, να ξέρετε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος προτιμάει τα σίγουρα χρήματα,
1: βέβαια,
0: παρά το ρίσκο για μεγαλύτερο κέρδος.
1: Σωστός.
0: Οπότε οι πιο πλούσιοι, λέει, γενικά οι επιχειρηματίες θα προτιμήσουν να πιούν τον καφέ τους με λιγότερη ή έως και καθόλου ζάχαρη. Σύμφωνα με έρευνα, με πείραμα το οποίο έγινε. Κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην κίνηση της Θεσσαλονίκης.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικού.
1: Καλύτερα είναι τώρα οι δρόμοι μας. Ο περιφερειακός κολλάει για εσάς που κινείστε προς δυτικά, Τριανδρία και Σικές. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα θεματάκια και οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Έχει ανοίξει η Βασιλή Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Λίγο έχουμε κίνηση Φανάρια Χάνθ, Εγνατία μετά την Καμάρα. Έχουμε ένα τύχημα στην 26η Οκτωβρίου εκεί στον Παλαιό Σταθμό.
0: Ναι.
1: Και στη διασταύρωση Τετροποτάμου Μενεμένης και εκεί έχουμε λίγο καθυστερήσεις.
0: Στον Παλαιό Σταθμό εννοείς στον δρόμο που μπαίνει προς Θεσσαλονίκη στην παραλιακή.
1: Ναι, εκεί, ναι,
0: εκείνη. Εκεί γίνονται και μπλόκα, ξέρεις. Εκεί παραλίγο με γράψουν μερικές ημέρες. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα σας γράψουν. Το αντίθετο, θα σας σώσουν. Γιατί εάν το κινητό σας δεν δουλεύει καλά, αν για παράδειγμα κάποια στιγμή σου πέσει κάτω και σπάσει η οθόνη, δεν έχεις κανένα θέμα γιατί έχεις κατευθείαν τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γνήσια, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση, να μην μείνετε χωρίς τη συσκευή σας πάνω από 48 ώρες.
3: Βέβαια, γιατί οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου χωρίς καθυστερήσεις. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά έχουν και 12μηνη εγγύηση και με την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Περισσότερο στο vodafone.gr, βεβαίως, ή να περάσετε μια βόλτα από τα καταστήματα της Vodafone, ακόμη και τώρα, έτσι, αν σας βγάλει ο δρόμος. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε σε λίγο, φίλε Σκατζούλη?
1: Σε λίγο θα παίξουμε τα ασύνδετα, θα φτιάξετε μια ωραία ιστορία και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 40 ευρώ από τα Μπούφαλα Τζελάτο.
0: Τώρα το κορίτσι μας.
3: Να σας πω 2-3 πράγματα έτσι από την επικαιρότητα. Έχουμε πολύ ωραία διακοπή ηλεκτροδότηση, ναι, στον Λαγκαδά μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη μπήκανε σε αποθήκη στην Καλαμαριά 3 κλέφτες, αλλά λογάριαζαν χωρίς την ιδιοκτήτρια, η οποία μόλις τους κατάλαβε, έφυγαν, αλλά τελικά πρόλαβαν οι αστυνομικοί και τους συνέλαβαν και τους 3. Και να σας πω ότι κάτι που έγινε λίγο πιο πριν, θα σας πάω πιο μακριά. 2 πλοία βρίσκονται στα ανοιχτά, βρισκόντουσαν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας.
0: Ναι.
3: Χτυπήθηκαν από drones και βυθίστηκε το ένα.
0: Μάλιστα.
3: Στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Κάτι άλλο?
3: Όχι.
0: Όχι, κάτσε να δω εδώ. Όχι αυτό, ναι. Κάτι έλεγες πριν για μια εκπομπή, νομίζω, που δεν σχολίασες.
3: Τολί. Τώρα αυτό ήταν για
0: Κουτσομπολιό. Ναι, αλλά τι έλεγες, γιατί επέμενες γι' αυτό.
3: Ξεκίνησε μια εκπομπή καινούργια στο Sky, το All In, που σχολιάζουν χιουμοριστικά, αθλητικά διάφορα.
0: Ναι.
3: Αργά το βράδυ είναι. Mm-hmm. Και είναι και ο Τσουβέλλας εκεί.
0: Αμ, γι' αυτό,
3: ναι,
0: καίγεται ο κόλος σου εσένα.
3: Ναι, μου αρέσει, έχει πολύ γέλιο.
0: Ωραία.
3: Αλλά και είναι ο Γιώργος Σογιανός.
0: Είναι καθημερινά.
3: Κάθε αυτό. Δευτέρα.
0: Κάθε Δευτέρα, να το βάλω. Α, δεν μπορώ να το δω.
3: Δεν μπορείς. Αργά είναι.
0: Αφού για να βλέπεις GNTM.
3: Μέχρι τι ώρα?
0: Ξέρω κι εγώ. Πήγαμε, τσατίζουμε, φεύγω. Είδα λίγο, 2 βρακιά φορούσαν, ξαναβγάζαν τα βρακιά. Να, το βρακί το ένα, τα βάζαν, το βγάζαν και τα λοιπά. Έχει ένα-δυο όμορφα κορίτσια Σκατζόχη, μέχρι
1: έχει,
0: εκεί.
1: Έχει, ναι.
0: Πιο πολύ ωραία τα αγόρια είναι, νομίζω, φέτος στο GNTM. Η Ζένια λέει, πώς γίνεται να μην βάζω καθόλου ζάχαρη στον καφέ μου.
1: Ναι. Και να είμαι.
0: Και να μην είμαι πλούσια. Εσύ θες κάτι?
1: Όχι.
0: Είμαστε εντάξει.
1: Είμαστε πολύ
0: ωραίοι. Μουσικούλα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
3: Bill Nackis and the Boss Crew
2: in the morning.

0: Moving to the Sun, Hugel Alternate Day στο Zuredio, 13 το Οκτώβριο. Ένα τραγούδι το οποίο είναι καρφωμένο σε πολλά τσάρτ. Στην πρώτη, δεύτερη, άντε τρίτη θέση σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Η φιλινάδα τη εκπομπή, η Ζένια μα, δυστυχώ λέει: δεν είμαι πλούσια, αν και πίνω τον καφέ μου σκέτο. Η εξαίρεση. Ξέρω εγώ τι να σου πω, και αυτέ οι έρευνε. Μία τα λένε έτσι, μία τα λένε αλλιώς.
1: Και τώρα τους σύγκλησες όλους με τον καφέ.
0: Σύγκλησα, αυτό έγραφε. Τώρα να σας πω εγώ, παιδιά, ότι δεν θα σας συγκλίσω, θα σας δώσουμε δωράρα. 40 ευρώ δωρεπιταγή για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις. Εκεί υπάρχει και το Original Buffle Cone. Η απόλαυση που κυκλοφορεί ελεύθερη στην πόλη μας. Βάφλα, βανίλια ή σοκολάτα με παγωτό, σιρόπια, λιωμένες σοκολάτες, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπάρες σοκολάτας, ό,τι άλλο θέλεις. Τρούφες, κουφετάκια, τη λιχτή στο χέρι on the go. Και αν τολμάς να αντισταθείς, που ως κάτσε δεν τολμάει με τίποτα. Κάντο, εδώ σε θέλω. 2-3-10-2-32-9-08 για τον πιο γρήγορο που θα βγει στον αέρα σήμερα για να κερδίσει τα 40 ευρώ δώρο επιταγή εδώ στον Ζου 90,8 και να παίξει τα σύνδετα. Δύο λεξούλες, μία ιστορία. Η πρώτη λέξη, Νάνση μου, ποια είναι?
1: Είναι η διπλωματία.
0: Η πρώτη λέξη είναι η διπλωματία, κυρίες και κύριοι. Τη δεύτερη λέξη θα τη μάθετε σε λίγο. Για σένα η δεύτερη λέξη είναι η χειροτεχνία.
2: Γενικά στο χώρο εργασίας μου πρέπει να έχω διπλωματία μέσα μου, βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι και όλα να πηγαίνουν καλά. Αφού γυρίζω όμως σπίτι από την κουραστική μου εργασία, πιάνω και την χειροτεχνία.
0: Κάνει και την χειροτεχνία. Κάνει χειροτεχνία. Ωραία. Πολύ ωραία. Φίλες, κάτσε, ήσουν καλός. Στη γραμμή ποιον έχουμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο τα γόρι, όνομα?
3: Γιώργος, Γιώργος.
0: Τζορτζάρα μου, είμαστε έτοιμοι για να παίξεις. Και για σένα η πρώτη λέξη είναι η...
1: διπλωματία.
0: Και η δεύτερη?
1: Καμπάνες.
0: Πάμε, καμπάνες.
3: Λοιπόν, πήγα να φτιάξω ένα καμπαναριό. Και εκεί πέρα ο παπάς μου έκανε κόλπα στα λεφτά και με διπλωματία δεν τον πάρισα.
1: Μπράβο!
0: Στο καμπαναριό είπε?
1: Ναι.
0: Ας το πάρουμε για καμπάνες, ε. Εντάξει, μπράβο, ναι! Είσαι καλός, λέει η Νάνση. Εγώ θα σου πω ότι δεν κατάλαβα γιατί δεν άκουσα τη λέξη καμπάνες και περίμενα να πεις και άλλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά έχεις κερδίσει το δώρο μας 40 ευρώ από το Μπούφαλο Τζελάτο. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Μ' άρεσε γιατί του πάρε τον παπά, κατάλαβες.
0: Τον πάρε τον παπά.
1: Γι' αυτό.
3: Με διπλωματία τον πάρε, δεν τον πάρε.
0: Έτσι, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Θα μιλήσεις με την Άτσια, να σου δώσω το δώρο. Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, και αυτό το τραγούδι το λατρεύω από τα παλιά. Forest Movement, Cover Drive.

0: Zoo Radio είναι το πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew. Θα το ρίξει κατζόχυρο Νάνση Βλάχου. Και είναι και η Ελίνα, η οποία λέει: τον έχει ζαλίσει το σκάτ. Δώσε του μια φορά δυο λέξει που να ταιριάζουν. Μια χαρά τη είπε σήμερα. Μια χαρά ήταν παίκτουρα δυνατό. Καλημέρα στην Κατερίνα μα από την Λίμνο που ακούει δυνατά Zoo και αυτό το πρωινό. Και στο Σάκη, το φιλαράκι μα που είναι συντονισμένο. Αγόρια, κορίτσια, κυρίε και κύριοι. Θα απευθυνθούμε τώρα στου γλυκού μα, του φοιτητέ, έτσι.
1: Ναι, γιατί νέα σχολή, νέα αρχή και νέα λίστα για ψώνια. Mm-hmm. Βασίλη, στα Mosaic Stores θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τη σχολή. Κλασέρ, ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια και είδη γραφείου. Αλλά και για το σπίτι.
0: Για το νέο μα σπίτι. Διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ. Για να το κάνετε πραγματικά δικό σας και μάλιστα με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω, παίρνετε δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη σας αγορά.
1: Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία mm-hmm. και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πάμε για όλα. Η νέα μας αρχή ξεκινάει από τα Mosaic.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το show μας. Ξεκινήσαμε στις 7 το πρωί και φτάσαμε να πάει σχεδόν 11. Φίλες Κατς.
2: Έπαινοι και παιδιά, ναι. Γυναίκες και πονηρά μυαλά. Το έξυπνο δαχτυλίδι, σκέτος καφές, ίσον πολλά λεφτά. Η βόβα μας έσκασε και όσο αφορά το poll, αν είστε προληπτικοί, οι περισσότεροι έχετε απαντήσει με 48% το όχι καθόλου.
0: Ξέρεις τι καινούριο πρόβλημα τώρα εσύ έχεις. Κρατάς το κινητό και φοβάσαι μη σου κλειδώσει. Και έχεις άγχος μη σβήσει. Σε βλέπω, όχι. Είσαι με τα δύο χέρια ανοιχτά, έτσι εδώ.
2: Όχι, έχω το ένα από εδώ, το ένα.
0: Είσαι καλά όμως, έτσι. Δεν σε κουράζω.
2: Καθόλου.
0: Γιατί στεναχωριέμαι αν σε κουράζω.
2: Καθόλου, μη στεναχωριέσαι.
0: Μου είστε καλά, δηλαδή.
2: Πάρα, φεύγει το σεγό.
0: Έτσι δεν θέλω. Να έρχεσαι εδώ και να περνά καλά.
2: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, έλα να έρθει.
1: Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα να χουχουλιάσετε στο σπιτάκι σα. Είναι μια ωραία μέρα για χουχούλιασμα. Αύριο πάλι σε 7 θα είμαστε εδώ για το πιο κεφάτο πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα έρχεται η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας με το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Το πρόγραμμα του Zoo Radio είναι συναρπαστικό κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Και είναι η καθημερινή σας συντροφιά. Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης, στις 4 οι αγαπημένοι Troublemakers, το τέλειο απογευματινό σόου της πόλης και όλης της Ελλάδας, με τον Μαργαρίτη και Χαγιά, τον Βασίλη Βαρσάμι και την Κατερίνα Καραγκιτσάκη. Στις 7 έρχεται ο Πέτρος μας και με το hit list στις 8 ακριβώς με τα 5 καλύτερα της ημέρας. Και στις 9 το γλυκό μας, το Ελενάκι. Η Έλληνα Ρόκα κλείνει έτσι όπως πρέπει, δηλαδή με τη ζεστή της αγκαλιά και τη φωνάρα της έως και τις 12 στα Zoo Nights. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες, αγόρια, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8. Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
3: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
5: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
7: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
5: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
8: Πω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
2: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
10: Stores. Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
11: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
18: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
19: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
20: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
21: Zoo News. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους ανέμους. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό σε πάρκο ψυχαγωγίας στη Τζόρτζια, και το μυστικό του γάμου του με την Αμάλ αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από το γάμο τους.
5: Καιρός.
21: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Yeah.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
6: Καλώς τους. Τι κάνει παρέουλο μου και έξω. Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 και πάμε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες. Είναι Τρίτη και 13 σήμερα, παιδιά. Μακριά το κακό από εμάς. Ένα φθινοπορεινό έτσι πρωινό Τρίτης. Ελπίζω να μου είστε καλά με το πρώτο καφέ, ζεστό καφέ για την σεζόν, θέλω να σας πω. Σήμερα πια το ζεστό μου το καφεδάκι. Οπότε βάλει και σε ένα καφεδάκι και πάμε να περάσουμε τέλεια. Έχω 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με BB Rexha και Faithless, New Religion.

Τραγουδάρα Ουριάννα και Where Have You Been στον Ζου 90,8 και μας είπε τις προάλλες ότι έχει 170 τραγούδια στην κάβα της, παιδιά, και δεν μας έχει κυκλοφορήσει τίποτα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Τι γίνεται, παιδιά, πώς θα πάμε σήμερα, Τρίτη και 13. Ελπίζω να μην έχει συμβεί κάποια αναποδιά στη ζωούλα σου. Ό,τι θέλεις να μου πεις, μου το γράφεις τώρα στο Viber 6931908908. 13 Οκτωβρίου σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και λέμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Φλωρέντιο και στη Φλωροντία που γιορτάζουν και χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια, γλυκό μου ζυγάκι. Φύγαμε τώρα για κάτι έτσι ατμοσφαιρικό και γκρουβάτο, μπάουσα και magnetic.

τον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

12. Αυτό είναι ο Ζόμπι στον αέρα του Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Ελπίζω σήμερα να έχεις βάλει την καμπαρντίνα σου, το ωραίο σου, το δερμάτινο, διότι η θερμοκρασία στην πόλη μας δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 14 εκεί έξω. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, σήμερα έχω σημειώσει να σας πω για ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Την επιστροφή του By Hand Festival από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο Τόξο Χάνθ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και εκεί τι μπορείς να βρεις? Είναι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που μπορείς να βρεις κοσμήματα, αρωματικά κεριά, κεραμικά, φυσικά καλλιντικά, πλεκτά. Έχει όμως 115 δημιουργούς που παρουσιάζουν τις χειροποίητες δημιουργίες τους. Έχει δωρεάν δημιουργικά workshops για όλες τις ηλικίες. Θα έχει live μουσική, θα έχει photo booth. Και όλα αυτά θα συμβούν 17 με 20 Οκτωβρίου στο Τόξο της Χάνθ. Αν θέλεις να πας και να περάσεις πολύ, πολύ όμορφα, φύγαμε τώρα για Topic και Peggy G. Sorry, puppy.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε Βασίλη να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάζεις,
2: και ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
3: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου, να το βγάλω στον αέρα, να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω: γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, που βεβαίως,
3: είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει δώρο.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι. Το, μέχρι εκεί.
4: Ναι, κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Προσοχή! Λουκουμάδο πειρασμός. Αφράτιζες τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
0: Πες το.
14: Ζου Radio!
0: Ζου 90,8.
15: Hey! We play the hits.
16: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στον Ζου 90,8 και σε πολύ πολύ λίγο θα σου φέρω και 10 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις σήμερα γιατί είναι Τρίτη και 13. Ενώ περίμενα το μεταξύ σήμερα να έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι ήσυχα, επικρατεί μια ησυχία, δεν γνωρίζω το γιατί, ελπίζω να μην ξεσπάσει μετά η καταιγίδα. Bob Sinclair σε λίγο, Bad Bunny, αυτός είναι ο Νταμιάνο Δαβίδ, Next Summer.

0: Και λόκο λόκο στον αέρα του Ζου 90,8 στο πρωινό της Τρίτης, Τρίτη και 13 σήμερα. Και σου έχω 10 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις σήμερα, γιατί είναι Τρίτη και 13. Προληπτικοί δεν είμαστε. Ας είμαστε όμως προνοητικοί, ρε παιδί μου. Μην στείλεις μήνυμα σε πρώην. Γενικά μην στείλεις. Μην κόψεις αφέλειες σήμερα, φράτζα. Μην πάρεις μεγάλες αποφάσεις για τη ζωή σου. Να μην πας να λύσεις το It's complicated. Μην πεις τι άλλο μπορεί να πάει στραβά, γιατί το σύμπαν ακούει, να ξέρεις. Μην φορέσεις λευκά. Δεν ξέρω το λόγο, το αναφέρει εδώ στο άρθρο. Μη βγείτε, λέει, για φαγητό οικογενειακό, λες να προκύψουν έτσι εντάσεις. Μην ανακοινώσεις νέα επαγγελματικά σχέδια και μην τσακωθείς με τους γείτονες σήμερα, Τρίτη και 13. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα που έχει την υγρασία η Θεσσαλονίκη, μπορεί να πει κανείς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν απλώσεις σήμερα ρούχα, θα στεγνώσουν εκεί το Νοέμβριο. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγεις.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Πω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε, δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
20: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
21: Euphoria!
20: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
22: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
23: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
21: Μετρητά.
16: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
26: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Beat the Bomb!
26: Zoo!
28: Ιταλία, νούμερο

0: zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Και η ώρα πήγε 12. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Στο πρωινό, έτσι το φθινοπορεινό, να το πω χειμωνιάτικο, όχι, καλύτερα φθινοπορεινό. Τρίτη σήμερα και 13, δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί. Από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, όλα πηγαίνουν καλά και έτσι θέλω να συνεχίσουν να πηγαίνουν. 6931-908-908 είναι το βαϊμπεράκι για να μου στείλεις τα νέα σου και να κάνουμε σουσού. Και φέρνω κι άλλο σουσού στον αέρα σε λίγο. Αλλά φέρνω και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως τώρα φέρνω τον Ντάτη.

Μαϊλ Έιντζελ και Bad Time στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα. Λοιπόν, εχθές, παιδιά, καθόμουν ήσυχη στο σπίτι. Σε κάποια φάση σκρόλερα και είδα ένα βιντεάκι του Λεπά. Πολύ άνεργα τα νέα που σας φέρνω τώρα. Έχει ανεβάσει, που λέτε, στο account του ένα βιντεάκι που φαίνεται, ρε παιδί μου, κάπως διαφορετικός ο Πανταζής. Με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Σαν να έχει βάλει φίλτρο, σαν να έχει κάνει λίγο, σαν να έχει πειράξει λίγο τα χείλη του. Εν τέλει, είδα μετά ότι ανέβασε και ο ίδιος ότι το βίντεο που ανέβασε έχει βάλει κατά λάθος ένα φίλτρο. Το πιο αστείο όλων, βέβαια, είναι ότι κάποια δημοσιογράφος τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει τι συνέβη στο πρόσωπό σας, κύριε Λεπά. Τι συμβαίνει, γιατί φαίνεστε τόσο αλαβάστρινος. Τέλος πάντων, άνεργο εντελώς το νέο και φέρνω Taylor Swift τώρα. The Fate of Ophelia.

Υπέροχος Άρτσι μαζί με Μεντούζα, μελωδία στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στο βροχερό πρωινό της Τρίτης, αν είσαι σπίτι τώρα. Πόσο πολύ σε ζηλεύω εσένα, φίλε μου, που απολαμβάνει την βροχούλα. Αν είσαι και αραχτός και όλα, σε ζηλεύω διπλά. Τώρα θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια, γιατί έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Ζενίδ. Εκεί φυσικά θα είναι και ο Ζου για να δώσει τον παλμό με ένα απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλου, σημείωσε, από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα. Η Ζενίδ φυσικά θα είναι δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Οπότε μην το χάσεις, Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Ζενίδ. Τώρα όμως θα χορέψουμε. Θα πάμε πίσω στο 2006 με τον Justin Timberlake, Sexy Back.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίες 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνεις για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ίδια, θα τη χωρίσω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισες και βρες μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι, και όχι μόνο το παίξω. Απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί η επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο
3: γιατί να
2: λες.
3: Σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, τι ωραία. Είσαι, το παίξω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk Scandinavian Sleep.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
12: Πες το!
13: Ζου Radio!
12: Ζου 90,8.
14: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη στα 36 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Και μην στείλεις ποτέ, φίλοι μου, έναν άντρα στο σούπερ μάρκετ με μία λίστα. Γιατί να ξέρεις, οι ερωτήσεις που θα κάνει θα είναι περισσότερες. Οπότε καλύτερα να πηγαίνεις εσύ. Λοιπόν, σε λίγο σου φέρνω Bruno Mars, The Weeknd, Zayn, Natam, Impala, τώρα όμως ένα τραγούδι που πρωταγωνίστησε φέτος το καλοκαίρι. Από Shakira και Burna Boy.

0: Bruno Mars και I Just Might στον αέρα του Zoo 90,8. Μια καλησπέρα σε όλη την παρέα και σου έχω fun fact για την Τρίτη και 13 που δεν γνωρίζω αν ήξερε ότι σήμερα αυτό το κόμπο, το Τρίτη και 13, θεωρείται λίγο σούσικο στην Ελλάδα όπως και σε αρκετούς ισπανόφωνους λαούς. Από την άλλη, υπάρχει και ο συνδυασμός Παρασκευή και 13, ο οποίος θεωρείται έτσι γκαντέμικος σε αγγλοσαξονικούς λαούς. Μάλιστα, οι Ισπανοί είναι τόσο προληπτικοί, λέει, που έχουν και τη φράση την Τρίτη, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι, εκτιμώντας την εν λόγω ημέρα εξαιρετικά, λέει, κακότυχη. Στη χώρα μας, δε, η ρίζα αυτής της θεωρίας περί γκαντεμιάς βρίσκεται, λέει, στα κοιτάπια της ιστορίας. Το 13 είναι, λέω, κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12, γιατί 12 θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ. Επίσης, είναι συνδεδεμένος ο Τρίτη και 13 με πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν ήταν και τα καλύτερα να πεις. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο για την Τρίτη μας ώρα, μη φύγεις.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
11: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της ΕΦ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι!
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι!
16: Πολλά, σενιόρ Μακής!
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
0: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα στους χιλιάδες δρομείς αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
10: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
5: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Μετρητά.
6: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
4: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the bomb.
18: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης και 13 σήμερα. Η ώρα πήγε μία και θέλει να μου πεις τι έχει το μενού σήμερα για μεσημεριανό. Νομίζω πρέπει να φτιάξουμε κάτι φθινοπορεινό. Ένα πιάτο με ζεστά γιουβαρλάκια. Θα ήταν ό,τι πρέπει σήμερα Τρίτη. Λοιπόν, επικοινωνούμε στο Viber 6931-908-908. Είναι πάντα ανοιχτό για να καλωδεχτώ τα μηνύματά σας. Και εγώ σας φέρνω τώρα 10 επιτυχίες σε σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με τον Kato. Turn the lights off.

News. Εδώ διαβάζω ότι κινδυνεύει να χαρακτηριστεί, λέει, ως η μεγαλύτερη εμπορική αποτυχία. Έχει προκαλέσει ζημιές 245 εκατομμυρίων δολαρίων. Και οι εκτιμήσεις εδώ πέρα των ανθρώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας λέει ότι οι ζημιές συγκεκριμένες είναι, λέει, ότι συνολικά οι πράξεις της υπολογίζονται ότι θα περιοριστούν στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ για να σωθεί όλη η φάση πρέπει να συγκεντρώσει 350 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για να καλύψει, λέει, το κόστος της. Βέβαια, έχω ακούσει ότι είναι καλή. Κακώς την έχουν θάψει τόσο πολύ. Δεν την έχω δει, βέβαια. Τη Τζέι Γκότζα τώρα και Μιτσικό.

Calvin Harris, Dua Lipa. Η Dua Lipa που μας έχει τάξει το φθινόπωρο νέο άλμπουμ. Ανυπομονώ να το δω μπροστά μου και να το ακούσω. Στα 28 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε και θα σας πάω τώρα σε έναν πάρα πολύ πονηρό Κινέζο και σε μια χαοτική ιστορία γάμου που έχει εντυπωσιάσει έτσι τους χρήστες των social media. Ένας άντρας λοιπόν από την Κίνα διοργάνωσε δύο ξεχωριστά γλέντια στο ίδιο ξενοδοχείο την ίδια ημέρα, τον γάμο του στον κάτω όροφο και μια γιορτή 100 ημερών στον πάνω όροφο για το παιδί του με την πρώην τώρα γυναίκα του. Τώρα αυτό με τις 100 ημέρες και το παιδί είναι μια παράδοση που έχουν στην Κίνα. Τέλος πάντων, οι δύο ομάδες καλεσμένων κατέληξαν σε διαφωνία και το προσωπικό του ξενοδοχείου κάλεσε την αστυνομία. Αρχικά πολλοί από τους καλεσμένους λέει θεώρησαν πως η νύφη και η μητέρα είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά γρήγορα κατάλαβαν ότι έκαναν λάθος, καθώς το μόνο σταθερό στις αφίσες στην υποδοχή ήταν το όνομα του γαμπρού. Δηλαδή, κανονικά στην υποδοχή ο τύπος είχε βάλει και αφίσες με την εμούρη του. Αλλά έχω πάρα πολλές απορίες. Πώς γίνεται να μην έχουν κοινούς καλεσμένους, δηλαδή πώς γίνεται να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που να το σταματήσει από την αρχή, και γιατί ρε άνθρωπέ μου πήγες και τα έκανες την ίδια μέρα, δηλαδή γιατί θα γλίτωνες. Carol G τώρα και Baby Wow στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε συνάδελφε, και
2: ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
3: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Να το βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι,
3: που
4: βεβαίως,
3: είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει δώρο.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι. Το, μέχρι εκεί.
4: Ναι, κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το.
18: Πες το.
19: Ζου Radio.
18: Ζου 90,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Είναι το μεσημέρι της 3ης και 13ης και από ό,τι βλέπω οδηγοί μου είμαστε μια χαρά και στο κέντρο. Γενικά επικρατεί μια ησυχία αυτό το διάστημα, αυτές τις ώρες που κάνω εκπομπή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά βλέπω και έτσι ένα κοκκινάδι πολύ μικρό. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Εκεί στο Παπαγεωργίου, στην κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στον περιφερειακό. Ο Weekend έρχεται τώρα. Cry for me, ενώ σε λίγο Hugel και Salt με Jamaican Bam Bam.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Change Your Mama Know. Ό,τι είπε το Τζανάκι, παιδιά. Jennifer Lopez, τελευταίο για σήμερα στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και αυτό ήταν το πολύ όμορφο μεσημεράκι, Τρίτη και 13, που εύχομαι να μην συμβεί τίποτα σήμερα όλη την ημέρα. Λοιπόν, αύριο πάλι τα μαζεύω. Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο του Ζου. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης αμέσως τώρα. Τον θέλεις, τον αποζητάς, τον δίνω ελεύθερα, τον ακούσεις μέχρι τις 4. Ενώ στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Αύριο είναι Τετάρτη, στις 11 θα είμαι εδώ. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Bye!
1: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
1: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Με έχετε κουράσει.
1: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
1: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Αχ, θα παραιτηθώ.
1: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφό. Φώτα LED μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν.

0: έχει student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiu.gr.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
5: Zoo!
7: Ιταλία, νούμερο

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μεσημέρι της εβδομάδας, 3η και 13. Πού για εμάς τους προληπτικούς, για εσάς τους προληπτικούς, ποιος ξέρει. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι και τις 4. Με πολύ θετικά vibes, ωραία νέα. Φυσικά, διαγωνισμούς, παιχνίδι και μουσικάρες. Γι' αυτό αράξτε μαζί μου. Πρώτος έρχεται τώρα ο Bad Bunny με Nueva York στον Zoo.

Θα το πω γιατί είναι και αλήθεια. Όσο πιο πολύ το ακούω, τόσο πιο πολύ μ' αρέσει. Αντέλα, Ain't in LA, νέα επιτυχία στην playlist του Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε αυτοί, 3η και 13η, η βροχερή η μουντή, αλλά και λίγη μουντήλα τι θέλαμε. Έτσι, μέσα φθινοπόρο έχουμε φτάσει. Πώς σας βρίσκει, ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Ο μαγικός αριθμός, βαράτε εκεί και μαζί μας σήμερα είναι και η Intersport, η οποία σε προσκαλεί να ζήσει στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport, αποκλειστικό συνεργάτη merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η Tate McRae τώρα. Sports Car στον Zoo 90,8.

Με αυτό το φθινοπορεινό τον καιρό και με την Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στον Zoo 90,8. Μία ωραία διπλή καπουτσινάρα μου λείπει αυτή τη στιγμή και με Jet. Τώρα σας έχω νεάκι από τις αρχές του μήνα που δεν το πιάσαμε γιατί ήταν άλλη επικαιρότητα. Okay. Η ελληνική κυβέρνηση πλήρωσε 16.533 ευρώ σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Okay. Ο φωτισμός στα υπουργικά συμβούλια είναι σίγουρα λίγο δεκαλέ. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει. Σωστά ή μήπως μας νοιάζει? Τι συμβαίνει στα υπουργικά συμβούλια? Ο να σου, ο ορισμός του άλλου και άλλος πληρώνει. Τι να λέμε τώρα, χαμός. Αυτή είναι η David Guetta και Sia. Από το παρελθόν, Titanium στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίες 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνεις για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ίδια, τη χωρίζω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισες και βρες μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο να το παίξω απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί
2: η επόμενη. Ναι, γιατί είναι άλλο.
3: Γιατί να σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, τι ωραία. Είσαι, το κάνει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
9: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτιζε στη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
11: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το.
13: Πες το.
14: Ζου Radio.
13: Ζου 90,8.
15: Αυτή είναι η Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Μείνετε μαζί μου, γιατί σε λίγα λεπτά φέρνω πολύ ωραίο διαγωνισμό για να κερδίσετε e-learning masterclass in digital και AI marketing από την Oakland αξίας 1.790 ευρώ. Αρκεί να απαντήσετε σωστά στην ερώτηση της ημέρας. Πιπιρέξα τώρα, New Religion.

Τα πήρε όλα και τα σήκωσε η παραγωγή του συγκεκριμένου Somber και Homewrecker στον Zoo 90,8 και στην Zoomania που λέτε. Ο Zoo 90,8 και οι No Crunch σου χαρίζουν μια πλήρη υποτροφία για το e-learning masterclass in digital KI marketing αξίας 1.790 ευρώ. Είναι ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, ίσως και το πιο δυνατό πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Και ο τρόπος που θα πάρεις μέρος είναι πολύ απλός. Συντονίζεσαι καθημερινά γιατί συνεχίζει το διαγωνισμό εδώ στην Zoomania 2 με 4 το μεσημέρι και καπάκι στους Troublemakers μετά 4 με 7 το απόγευμα. Απαντά σωστά στην ερώτηση της ημέρας που θα σου κάνουμε και μπαίνεις στην κλήρωση η οποία θα γίνει πότε θα γίνει. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ζωντανά στους Troublemakers, έτσι να το πούμε και αυτό να ακουστεί. Λοιπόν, πώς ονομάζεται, σήμερα σας έχω ωραία έτσι digital marketingική πάλι ερώτηση, πώς ονομάζεται η ιστοσελίδα μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν προϊόντα online. Η ιστοσελίδα ή το site, πώς θες πες το, μέσω του οποίου αγοράζεις πράγματα, προϊόντα online. Θέλω να μου στείλετε υποτροφία κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoom μαζί με την απάντησή σας 6931-908-908, υποτροφία κενό, ονοματεπώνυμο και απάντηση με εντός των επόμενων 10 λεπτών. Πολύ σημαντικό να συμπεριλάβετε την υποτροφία, τη λέξη υποτροφία μέσα στην απάντησή σας για να μπορούμε να ανατρέξουμε στο μήνυμά σας. Και από μένα καλή επιτυχία. Ελπίζω να το κερδίσετε. Μακάρι μπορούσατε να το κερδίσετε όλοι, έτσι εδώ που τα λέμε. Και υπό Demon Hunters τώρα, Golden, στον Zoo 90,8.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Μ' έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
8: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μακής!
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
16: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
4: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
5: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
6: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
7: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
8: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
9: Beat the Bomb!
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Beat the Bomb!
12: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, λατρείες, και καλώς ήρθατε στο δεύτερο 60 λεπτό της Ζουμανία. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα παραμείνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Τι ευλογεί τα ότα μου, τι είναι αυτό που τα ευλογεί. Τραγουδάρα από το παρελθόν, Coolio Gangsta's Paradise, τον Zoo 90,8. Zoo είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Σήμερα δεν ήθελα να σας κάνω τη ζωή εύκολη με το σημερινό είναι ποιος είναι, γιατί έχετε κλέψει εκκλησία τις προηγούμενες φορές. Έχω υπάρξει πολύ φιλικός, λέω να με το δυσκολέψω λίγο. Έχω και μια σπαρίλα σήμερα και είχα έτσι λίγο ανάγκη για ανεργία, οπότε κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτό. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Ο μεγαλύτερος φελός της Ελλάδας βρίσκει τον μεγαλύτερο φελό της Αμερικής. Βασικά για την Αμερική παίζεται, μπορεί να λέω και ψέματα, για την Ελλάδα σίγουρα. Τέλος πάντων, για όσους δεν γνωρίζουν πώς έχει η φάση, αυτή τη στιγμή τρέχει το Camp Luxmax του Clavicular.
0: Γεια, ελάτε!

Ωραία, super sexy chicken burgers, ειδικά το Korean Crunch στην καρδιά μου το έχω από το Σταύρο Βαρθαλίτη. Ζουμερό buttermilk chicken με χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze μέσα ρε παιδί μου, σαλάτα μακουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίσει από την πρώτη μπουκιά. Τσιμπάς και από δίπλα και ένα ωραίο crispy chicken fingers και είναι μουά. Λοιπόν, μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29 επανέρχομαι τη σωστή και δώρμα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, βρε.

DJ Regard και Ride It στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ανάμεικτα τα συναισθήματα στο Viber, μπορώ να πω. Κάποιοι μου δώστε λάθος απαντήσεις. Περισσότεροι είστε σωστοί. Ήταν ο Λουκανικόπιτας το σημερινό ναι, ποιος είναι. Κάποιος ο οποίος μου πω ότι ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του και μπέρδεψε το Λουκανικόπιτα από το Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κουκουέ. Πάντως, φίλε Τζουλιάνο, ήσουν εσύ ο τυχερός που κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. 14 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Έχει δυναμώσει λίγο και η βροχή, βλέπω από το παράθυρο, αλλά μην ψαρώνετε, εμείς είμαστε εδώ με μουσικάρες και τα μία ρωτά.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάζεις,
2: και ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
3: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει τώρα.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
4: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Ευρέπα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
0: Πες το!
11: Ζου Radio!
0: Ζου 90,8.
12: We play the hits, the hits. 90,8 Radio.
13: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας, λίγο πιο βροχερά μεσημέρια στην προκειμένη, στον Ζου 90,8. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλά κουράγια σε εσάς που είστε στα τιμόνια, ξέρω. Κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε ότι είναι καλοκαίρι και πίνετε μια κοκτέιλάρα με αυτήν εδώ την τραγουδάρα. Μην πάτε πουθενά, έχω τώρα μουσικάρες. Και φυσικά μην ξεχνάτε, μένουμε σε επικοινωνία και στο Viber. Καλησπέρα σας και εκεί στο 6931 908 908. Adam Port και Camila Cabello, Move.

Ava Max, Sweet Bad Side από το 2018, στο σήμερα και στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ο Zoo που λέει το οποίο μαζί με τη Zenith σε προσκαλούν να ζήσει στο κορυφαίο αθλητικό event τη χρονιά. Ο 14ο νυχτερινό ημαραθώνο Θεσσαλονίκη έρχεται αυτό το Σάββατο σε λίγε μέρε, 17 Οκτωβρίου, και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθο και δυνατέ συγκινήσει, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλου του δρομεί που θα δώσουν τη δική του ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά ο Zoo 90,8 δίνει τον παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό μαραθώνιο Θεσσαλονίκης Zenith. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην τους χάσετε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2. Γεια σας!

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Μετρητά.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the bomb.
9: Zoo.
11: Around the world.
12: Ιταλία. Νούμερο.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, υπέροχη Τρίτη. Και τι Τρίτη, ευθυνοπορεινή, ωραιότατη. Τρίτη και 13.
2: Τι?
1: Τρίτη και 13
3: είμαι. Σιγά μα ρε Τρίτη. Τρίτη και 13 είμαι.
1: Τρίτη και 13 άμα τις άλλες μέρες τι κάνουμε.
3: Τι κάνεις.
1: Τρέχουμε με τα στρίνκ στο δρόμο από τη χαρά μας.
2: Όχι, αλλά γκαντέμικη μας πάει μέρα. Γκαντέμικη μέρα.
1: Αυτός με τις υπόλοιπες τι κάνουμε.
2: Δεν είναι γκαντέμικες.
3: Να σου πω, δηλαδή τώρα με

0: τώρα σου έχει πάει κάτι καντέμικο. Άμα δεν στο λίγο μέρος δεν θα έχεις ιδέα.
1: Ναι.
0: Άρα τι.
1: Από εδώ και πέρα μπορεί, δεν ξέρω.
2: Τώρα κοίταξε, η καντεμιά συνήθως εσύ όταν έρχεσαι, οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πιστεύετε για όσες προκαταλήψεις. Εμείς το μόνο σίγουρο θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο απόγευμα και σήμερα. Έτσι, ωραίο φθινοπορεινό, βροχερό. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, παιδιά, αυτό το μήνα. Σωστά, Βασίλη.
0: Ναι, επιτέλους. Πλησιάζει και το Χάλλον, τι γίνεται να κάνουμε Χάλλον με ήλιο.
2: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι ωραίο να ντυθούμε φέτος.
1: Μ' αρέσει που πέρυσι έλεγα στο Βασίλη, αχ, πλησιάζει και το Χάλλον. Είχατε και Χάλλον στο χωριό σου.
2: Εντάξει, πρέπει να κάνουμε και content. Πρέπει να κάνουμε και content.
0: Εσύ τρολό, τέτοιο το είπα. Δεν κατάλαβε το Χάλλον.
2: Εγώ θα πάω. Θα παρουσιάσω το Halloween Festival στην Αθήνα φέτος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, τώρα τι θα μετήσω.
1: Κολοκύθα, Μαργαρίτη.
2: Κολοκύθα με όλο το χρόνο, α δείτε κάτι άλλο. Τι έχουμε, Βασιλιό.
0: Λοιπόν, πρόταση βραδιά, Καλαμπούρη από το Κελεπούρη και Νέα Ανέργων.
1: Έχουμε και διαγωνισμούς. Λοιπόν, στις 5 παρα 20 έχουμε να του βάλουμε νεύτη. Έτσι, για να κερδίσετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκουσέκου για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή 620 ευρώ από Λαβή. Και στις 7 παρα 20 έχουμε το τελευταίο μας παιχνίδι, το γραμμάτο, για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
2: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και αυτό το ωραιότατο απόγευμα της Τρίτης. Ξεκίνημα με Teddy Swims τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν σας έχει τύχει, ρε παιδί μου, έτσι να μετακομίζετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες.
1: Όχι, άστα να πάνε, ρε Μαργαρίτη.
0: Ή να υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν πιάνει το WiFi, δεν θέλει να συνεργαστεί, Σίγουρα. Το Nova Mall λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, διαθέτετε κοφτερό μυαλό και έντονη ανάγκη να κατανοείτε πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και οι καταστάσεις γύρω σας. Στις σχέσεις τώρα, θέλετε δικαιοσύνη και καθαρούς κανόνες. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Καρπό, στην Αγαθονίκη, στη Χρυσή, στη Φλωρεντία και στον Φλωρέντιο.
0: Στον Καρπό, είπες.
1: Ναι.
2: Ο Καρπός.
1: Καρπός.
0: Καρπός, κάποια στιγμή λογικά θα γίνει δέντρο. Να πω, δεν ξέρω.
2: Ή ο καρπός εδώ στο χέρι. Μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, μετά να μεγαλώσει και να γίνει χέρι.
0: Ή ο καρπός του έρωτα.
2: Σωστό και
1: αυτό. Ωραία, παιδιά, ναι.
2: Τερματισμένη βλακιά και σήμερα έχουμε εφαρμογές. Έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9, στα Καλλιτική 91,5 και παντόπτου zooradio.gr.
0: Έρεχα.

0: Miley Cyrus. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με αυτή την κακοκαιρία που έχει.
1: Χαμός γίνεται κάθε φορά που βρέχει, έτσι είναι η κατάσταση. Στον περιφερειακό, από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και λίγο πριν το Ιταπείριο, έχει μπόλικη κίνηση. Αλλά και από την αντίθετη πλευρά, που ξεκινάει περίπου από το ύψος της Τούμπας και φτάνει μέχρι την έξοδο για Πεύκα. Χαμός. Έχουμε πολλή κίνηση στην Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα, η Τετροποτάμου, η Μοναστηρίου και στο Τετροπόταμο, αλλά και μπαίνοντας προς την πόλη, έχει πολλή καθυστέρηση. Η Παλαιού Σταθμού το ίδιο, 26 Οκτωβρίου. Η Εγνατία και στα δύο ρεύματα καθυστέρηση. Γενικά έχουμε παντού κίνηση.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, περίπου το 60% των ενηλίκων δεν μπορεί να συζητήσει για 10 λεπτά χωρίς να πει ψέματα. Απίστευτο. Αυτό όμως, παιδιά, δεν σημαίνει ότι το κάνουν με δόλο. Είναι μικρά, έτσι, λευκά ψεματάκια που επιστρατεύουμε αυθόρμητα για να φανούμε ευγενικοί, να κερδίσουμε συμπάθεια ή να αποφύγουμε την αμηχανία. Έτσι, μικρόλικα, μωρέ, έτσι. Τόσα δόλικα.
0: Τι κάνεις, τι ωραία που είσαι σήμερα, αυτά τα...
2: Αυτό είναι κακό.
0: Γιατί, να πεις κάποιον τι ωραία είσαι σήμερα.
2: Να το πει ψέματα.
0: Εντάξει, φίλε, μου το φτιάξει τη διάθεση. Τι να το πει, πώ είναι τα μούτρα σου πρωί, δεν θέλω να σε βλέπω.
2: Να μην το πει.
1: Καλά, πριν δεν μα είπε για να είμαστε ευγενικοί, για να βγάλουμε την αμηχανία. Τι έρευνα αυτή που διάβασε, έτσι δεν είπε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να πει. Αχ, τι ωραία που είσαι σήμερα και να μην
0: ωραία,
2: το πει.
0: Ωραία, πε με ένα αθώο ψεματάκι, αν είναι.
2: Δεν πες. Ξέρω, τώρα δεν μου έρχεται.
0: Είδε λε γι' αυτό, για το ένα, για το άλλο, αλλά δεν λε. Τέλο πάντων. Bad Bunny, παιδιά.

0: κανονικό ξόρκι είναι το δικό μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 μετά τις 4 με πάρα πολύ βροχή έξω, παιδιά. Πάρα πολύ βροχή έξω. Εγώ όμως θέλω λίγο να σου μιλήσω τώρα για το Nova More που αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, σε συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, έτσι. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, πρόταση βραδιάς, έχει βροχή και τι καλύτερο εκτός από το ραδιόφωνο για σήμερα το βράδυ. Να ανοίξουμε λίγο Netflix. Είδα μια σειρά, διπλό επεισόδιο, μίνι σειρά, δηλαδή δύο επεισόδια έχουμε, από το Lego One Piece, που έχει να κάνει με μια ιστορία από τις υπερβολικές αφηγήσεις του Ουσοπ. Το One Piece το ξέρουμε όλοι.
2: Ναι.
1: Ωραία, χαίρομαι. Οπότε είναι τώρα σε Lego χαρακτήρες.
2: Α, οκ. Okay.
1: Λούφι και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ωραίο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχει πολλούς φανς το One Piece. Να μην τσινάς.
0: Δεν την άρεσε.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Βάλε κορεάτικα, ξέρεις.
2: Α, εννοείται. Κάθε βράδυ.
0: Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίες 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
4: Προλαβαίνεις για την επόμενη.
5: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ίδια, τη χωρίζω.
4: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισες και βρες μια άλλη.
5: Καλό αυτό.
4: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ.
5: Παίξω
4: χωρισμένο, φίλε. Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
5: Ναι, και όχι μόνο να το παίξω απογοητευμένο και
4: μπράβο.
5: Για να με λυπηθεί επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο.
4: Γιατί
2: να
4: σε λυπηθεί, ρε φίλε.
5: Να μην με λυπηθεί.
4: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
5: Εντάξει, ωραία. Είσαι, το παίξω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
11: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
12: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Dua Lipa, παιδιά. Έχουμε διαγωνισμό.
1: Έχουμε διαγωνισμό, του βάζουμε νεύτη.
0: Πριν το βάλουμε νεύτη, θέλω λίγο να πω κάτι.
2: Τι?
0: Έχουμε τις θέσεις μας στην εκπομπή, έτσι. Ο καθένας έχει τη θέση του. Λοιπόν, έχω τα θέματά μου δεξιά τον υπολογιστή μου. Μπορείτε να πείτε τι δουλειά έχεις ό,τι σχολάνεις?
2: Δεν μπορώ να ακούσω ένα τραγουδάκι.
0: Έχω το σώτι βολάνι στα δεξιά μου, με καρφάκι μαλλί και άσπρο που κάμισο, φρέδι ενωμένο. Για ποιο λόγο?
1: Κοίταξε, πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Πού
1: στην Κατερίνα, ας πούμε, η οποία πηγαίνει από πάνω Βλάχο, Παυλίδη, μέχρι σε ό,τι βολάνι.
0: Και το τραγούδι.
1: Αναλόγω στον
0: κομμάτι. Το τραγούδι το οποίο άκουγε, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι περνά, έτσι, γιατί στο διάλειμμα εσύ βγαίνει έξω, παίρνει αναπνοή σου.
1: Ναι,
0: εγώ είμαι εδώ μέσα και κάθομαι. Και πρέπει να ακούω εδώ μέσα εγώ.
1: Τι?
0: Αυτό. Αυτό πρέπει να ακούω εγώ. Καταλαβες?
3: Το σπάσω τον καθρέφτη αυτό που κοιτάς.
0: Καταλαβαίνεις λίγο την κατάστασή μου?
1: Αυτή μας έλεγε, Μάγια, ότι δεν έχω, ξέρω, τραγούδι του Βολάνη. Και δεν κάνω και δεν ράνω.
2: Το μπέρδεψα με άλλον.
1: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα αυτό το τραγούδι.
0: Και εγώ πρώτη φορά το άκουσα και δεν τον έχω ξαναδεί και σε αυτή τη φάση το Βολάνη. Το θυμάμαι κάπως αλλιώς τώρα εδώ σε φωτογραφία. Αυτό το βίντεο θα ήθελα να ανέβει στα σχόλια. Να γίνουν και σχόλια στα social. Για να το δει κάποιο υπεύθυνο και μήπως πάρει καμιά μεταγραφή του χρόνου στο τρανζίστορ.
1: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Έχουμε του βάλαμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι από το Ζου και το έχουμε ταράξει. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. 23-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί μας και να πάρει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 70 ευρώ από Οπτικά Ζωγράφος.
0: Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε λίγο.
4: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη.
2: Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο πρέπει να μας πείτε ποιο είναι, έτσι. Αυτό που ακούσαμε, το βάλαμε νεύτη. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ. Μας λέτε το τραγούδι και κατευθείαν κερδίζετε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Το ακούτε άλλη μία, το βάζω στα γρήγορα. Πρωτοξάδερφος το λέει, οπότε call now τώρα στο 2310-232-908 για να κερδίσετε. Σε ποιο τραγούδι έχουμε βάλει νεύτη σήμερα, μας το λέτε, έτσι.
1: Είναι το τραγούδι που δεν βρήκατε ούτε χθες.
0: Ούτε χθες, είναι ούτε χθες. Το θεωρείς δύσκολο?
1: Όχι, ίσα, εγώ για εύκολο το έβαλα.
0: Και εγώ εύκολο θεωρώ ότι είναι, ρε.
1: Δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι εύκολο.
2: Κάτσε λίγο.
0: Πάμε σε
1: ένα break.
0: Πάμε σε ένα break, όχι δεν έχουμε break.
1: Α, έχουμε τραγούδι.
0: Ναι. Έχουμε τραγούδι, παιδιά, και επιστρέφουμε διαγωνισμό. She want it, I can tell she want it. Hold me to push up on it, for she know

0: Undress. Και κάπως έτσι, παιδιά, έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μας 60 λεπτό εδώ στο Zoo 90,8.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που συγχωρούν, αλλά δεν ξεχνούν, παρακαλώ, κύριε Νεκτάριε. Λοιπόν, είναι ο Σκορπιός, ο οποίος μπορεί να συγχωρήσει, αλλά δύσκολα θα ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο τον πλήγωσες. Έχει έντονη μνήμη και δεν εμπιστεύεται εύκολα για δεύτερη φορά. Είναι ο εγώκερος, δεν θα κάνει απαραίτητα σκηνή, ούτε θα σου δείξει πόσο τον πείραξε αυτό που έκανες. Θα προχωρήσει, αλλά θα κρατήσει το μάθημά του. Και είναι και ο καρκίνος, έχει μεγάλη καρδιά και μπορεί να συγχωρήσει ανθρώπους που αγαπά πραγματικά. Όμως όταν πληγωθεί, κρατά μέσα του τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το να βάζω εξωτικά φρούτα στις σαλάτες μου είναι παπάγια τακτική.
1: Όχι. Καλό.
0: Καλά, λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην φύγει κανείς.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
18: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
19: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
2: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
0: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
5: Μετρητά.
1: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
20: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα. Hey. Έλα, παιδιά. Hey. Τρίτη. Τι τρίτη είναι?
2: Καλά,
3: και 13.
1: Όχι, τρίτη ώρα ήθελα να πω. Τρίτη και 13 όμως. Δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, ζου 90,8 και Troublemakers. Βροχερή, φθινοπορεινή και πάρα πολύ μας αρέσει αυτό το απόγευμα.
2: Μας αρέσει η βροχή πάντα, μας αρέσει το φθινόπωρο, μας αρέσει, έχει ωραίο vibe. Πιο πολύ μας αρέσει ο χειμώνας όμως, πιάσω τα ψοφόκρια, να ανάψουμε τζάκια, να βάλουμε τις βελέτζες, να κυκλοφορούμε με παλτά.
1: Τις φλοκάτες.
2: Τις φλοκάτες, να κοιμόμαστε με κουβέρτες και παπλώματα.
1: Να βάλεις το μπουφάνισε αυτό το 5 νούμερα μεγαλύτερο που φορά στο μαύρο.
3: Όχι, απλά επειδή είμαι μινιόν, πώς να το πω, petit. Μου φαίνεται μεγάλο και είναι extra small κι αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε,
2: Έχουμε παιχνίδι μας, είναι το ξεμπούκο σέτο και έχουμε και τα νέα των ανέργων.
1: Τέλεια.
3: Και το χρυσό κουκουνάρι, δεν το ξεχνάμε.
1: Όχι, φυσικά, σιγά μην το ξεχάσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Turn the lights off στο Zoo.

0: Και τώρα, παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι. Έτσι όπως είναι βροχερή αυτή η μέρα, δεν είναι πάρα πολύ ωραία να ράξεις το σπίτι σου και να παραγγείλεις και μια ωραία πίτσα.
1: Πονέρεσε.
0: Σας έφτιαξα.
1: Πάρα πολύ.
0: Αν έχετε Nova, φτιάχνεις ακόμη καλύτερα. Εφόσον είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην πίτσα Fun, παιδιά, για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην πίτσα Fun, κατεβάζοντας το Παντού App. Σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις τον deal τόσο απλά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Λοιπόν, πριν σας πω την κίνηση, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ο Λευκός Σίκος λέει ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί.
0: Ναι, το άκουσα.
2: Πρέσβυρα είχαμε, διαβάζω εδώ στο καθημερινή.gr. Και έδωσε τόσο content η
0: Έδωσε πολύ
2: Kimberly.
0: Content. Εγώ τον Αργυρό σκέφτομαι τώρα.
2: Τέτοια...
0: Τι θα κάνει ο Αργυρός.
2: Χαμός, άσε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση που έχουμε πολύ πραγματικά κίνηση περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ακουμποδρόμι και στα νοσοκομεία, μέχρι την έξοδο για Επταπύργιο και προς τα δυτικά μεγάλο πρόβλημα από Τούμπα μέχρι Πεύκα. Η Μίκη Θοδωράκη, πολλά προβλήματα από ψηλά εκεί ερχόμενη από το Τιτάν προς την πόλη. Όπως και στο Βαρδάρι, Μοναστηρίου τα ίδια. Ιγνατία, μεγάλα θέματα. Η Λεωφόρος Νίκη. Βγάζει καθυστερήσεις και Αγίου Δημητρίου Τσιμισκή. Ήμου Δανείων έχει θεματάκια πολλά. Ο Φίνικας. Γενικά πάρα πολύ κοινή δρόμου τη πόλη. Δεν ξέρω, δεν τροποτάμω επίσης. Mm-hmm. Τι γίνεται λόγω βροχής, λογικά. Έχουμε το χαμό.
0: Αυτά μας λένε και οι φίλοι εδώ πέρα τώρα που μας γράφουν μηνύματα. Ο Ανέσης λέει: παιδιά, γίνεται τις. Στους δρόμους, αλλά και ο Φίλιππος λέει κάτι πάρα πολύ καλό. Οπότε να έχετε το νου σας ότι έχει λέει πολύ ομίχλη. Είναι πάνω στο φίλτρο, έτσι όπως κατεβαίνεις για ρετζίκι. Μας έχει στείλει και βίντεο. Οπότε, παιδιά, το νου σας.
1: Χαμός. Ήρθε η ώρα να μάθουμε φράσεις που λέγαμε ότι δεν θα πούμε ποτέ και τώρα τις λέμε συνέχεια.
0: Για πες.
1: Όταν θα κάνεις δικό σου σπίτι, θα καταλάβεις. Τότε γελούσαμε, τώρα εκνευριζόμαστε αν κάποιος αφήσει ένα ποτήρι στον νεροχύτη. Ποιος άφησε τα φώτα αναμένα? Κάποτε μας το φώναζαν, τώρα μπαίνουμε σε δωμάτιο μόνο και μόνο για να σβήσουμε το φως. Νομίζετε ότι τα λεφτά φυτρώνουν στα δέντρα?
0: Το θυμάμαι για πάντα.
1: Ήταν μέχρι να έρθει ο πρώτος λογαριασμός ρεύματος και να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούν. Πάρε μια ζακέτα μαζί σου, θα κρυώσεις. Εγώ στην ηλικία σου δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά, εγώ? Και τώρα, εντάξει, σπαζόμαστε εννοείται. Δεν είμαι και ξενύχτια εγώ τώρα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Επίσης, η σημερινή νεολαία έχει αλλάξει πολύ. Δεν είναι όπως εμάς.
0: Είδατε, παιδιά, όλα βγαλμένα μέσα από τη ζωή είναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Είναι ο Ed Sheeran με το Azizam και παίζει και αυτός δυνατά στο Zoo 90,8.

0: ανέργων.
1: Έτσι ακριβώς. Θα πάμε στο Σνίκ, ο οποίος μίλησε στο πρωινό και λέει: σίγουρα θέλω ένα δεύτερο παιδί, όμως όχι τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο,
1: δεν το είχα του Σνίκ. Και λέει: τώρα έχω αρχίσει και καταλαβαίνω περισσότερο ότι έχω γίνει μπαμπάς. Που η μικρή είναι λίγο πιο δραστήρια, γιατί μέχρι τα 3-4 λέει τις 4 μήνες κοιμόταν. Ενώ τώρα αρχίζει να τρώει κρέμες, φρούτα και όλη την ταΐζω κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Η Κλέλια ή Ανδριολά του έκανε δεύτερο πάρτι γενεθλίων για τα 30 της χρόνια με θέα την Ακρόπολη αυτή τη φορά. Μέσα στους καλεσμένους ήταν και ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης αλλά και η Μαρία Καβογιάννη.
0: Άλλη μόνο, ρε παιδιά, συνεργάτες.
1: Συνεργάτες και έχουν φασωθεί κιόλας, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην καλέσει ένα άτομο που έχει φασωθεί.
2: Φίλε.
1: Όχι μια και δυο. Ο Σάκης Ορβάς κυκλοφορεί ντουέτο με την Κατερίνα Λιολιού. Μ' αγαπάς ή σου πέρασε, θα λέγεται.
0: Θα είναι μαζί, δεν θα είναι αυτή.
1: Ναι, θα είναι μαζί και στο σχήμα. Το συνηθίζουν όταν είναι μαζί σε ένα σχήμα να βγάζουν και ένα τραγούδι. Και γιατί έχει γίνει τόσο χαμός με το φίλτρο που έχει βγάλει ο Λευτέρης Πανταζής και μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα. Story, post το post, όχι είμαι κανονικός Πανταζής, όχι σήμερα εικόνη είπε μην πειράζει τον μπαμπά. Δηλαδή εντάξει, κάπου όπαρα.
0: Εντάξει, τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Ένα φίλτρο έβαλε ο άνθρωπος που λέει δεν ξέρει και να το χειρίζεται. Κατά λάθος το έβαλε.
2: Παιδιά, ήταν ακραίο το φίλτρο, μας τότε τον είδατε. Άλλος άνθρωπος.
0: Του πήγαινε πάρα πολύ το φίλτρο, παιδιά. Και νομίζω ότι ο Λευτέρης Πανταζής, ό,τι φίλτρο και να βάλει.
1: Είναι Λευτέρης
0: Πανταζής. Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Μιτσίκο έρχεται τώρα και παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo 90,8. Σε λίγο ερχόμαστε με διαγωνισμό.

0: Taylor Swift, παιδιά, The Fate of Ophelia, ζου 90,8, 30 λεπτά μετά τις 5, μεγάλη στιγμή θα έλεγε κανείς.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε το παιχνίδι μας, το Ξεμπούκο Σέτο, ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια όλων των εποχών, μπορεί και όχι. Η Κατέρνα θα τραγουδήσει κάτι με κλειστό το στόμα. Εσείς πρέπει να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908, παίρνετε την Ξεμπουκόστρα, της το βγάζετε από το στόμα και κερδίζετε φυσικά μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή για να πάρετε ένα νέο κόσμημα.
0: Τέλεια, είμαστε έτοιμοι, Κατερίνα.
2: Πανέτοιμοι.
0: Για πάμε, παιδιά, να το ξεμπουκώσουμε.
3: Ξεμπούκωσέ το.

0: Sky, Μάρι, σιγά μα.
1: Sky. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα? Είστε έτοιμοι να την ξεμπουκώσετε? Για να δούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
2: 2-2.
1: 2-3-10-2-32-9-08. Πρέπει να μας πείτε ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα με κλειστό στόμα, για να κάνετε δικό σας ένα υπέροχο κόσμο λαβή. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Λάμπρος.
1: Γεια σου, ρε Λάμπρο, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Ο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
1: Έλα ρε φίλε, αγαπημένος Λαγκαδάς. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, Λάμπρο, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι λέει η Κατερίνα, θα την ξεμπουκώσουμε, τι λες?
3: Νομίζω πως ναι, αν άκουσα καλά και δεν φταίνει τα ηχεία μου, το Fever ήτανε.
4: Πάρα
1: αυτό είναι μωρέ, εντάξει, το Fever είναι, Fever Dream.
2: Μπράβο.
1: Λάμπρο, υπέροχο κόσμο λαβή για σένα ή για το κορίτσι σου, για όποιο θες εσύ, τέλος πάντων, μόλις έγινε δικό σου, φίλε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
1: Που ακούς ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό, Λάμπρο, για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι ναι, μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
7: Ρε συνάδελφε, και
4: ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
7: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω τηλέφωνο τον άντρα σου, να τον βγάλω στον αέρα, να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω... Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
8: Ναι, βεβαίως.
7: Είστε ο κύριος Κώστας.
8: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
7: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
8: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει τώρα.
7: Μπράβο.
8: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
7: Μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
8: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το!
12: Πες το!
14: Ζου Radio!
12: Ζου 90,8.

0: Move your body. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη νύχτα της Θεσσαλονίκης?
1: Ναι!
0: Σου 90,8 και Zenit σε προσκαλούν στο απόλυτο αθλητικό event για το 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο της Θεσσαλονίκης, μιλάω φυσικά. Μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις. Η Zenit θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά ο Ζου 90,8 είναι εκεί για να δώσει παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τρέξε, χόρεψε, παίξε, ζήσε. Όλα αυτά το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, που τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
2: Ωραία.
0: Τι έχουμε,
2: κάτι θα μας έλεγες.
1: Τον Γκρίνια, ρε.
0: Α, την Γκρίνια έχω τώρα εγώ. Πώς τα μπέρδεψα, νόμιζα κλείνουμε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο.
2: Θα μας πει μετά την Γκρίνια, εντάξει.
0: Θα πω λίγο, θα είναι πολύ σύντομη η Γκρίνια. Θα είναι πολύ σύντομη. Κάθε φορά που χρειάζομαι κάτι, όταν το χρειάζομαι, μπορεί να το έχω μήνες μες στα μάξι, όποτε είναι το χρειαστό, χαλάει.
1: Χαλάει.
0: Και να σου μιλήσω συγκεκριμένα. Πήγα να βγάλω την ομπρέλα σήμερα. Μόνο ομπρέλα δεν ήταν αυτό. Άνοιξε το ένα, το άλλο είχε πει από μέσα, το σίδερο είχε σκιστεί και έφυγε και αυτό που το κρατάς, δεν αναγόκλινε.
2: Άρα είχε κάτι σαν κομμάτια από ομπρέλα.
0: Κάποια κομμάτια ομπρέλα, φυσικά έγινα μουσκεμά, ο κόσμος γελούσε. Αυτό.
1: Γελούσε αντί να σου προσφέρει το παλτό του.
0: Σιγά μάρκεσαι. Το Θεό δηλαδή. Αυτό τραγούδι ταιριάζει απόλυτα με τη σημερινή μέρα. Τι λέτε?

0: Ζαράμπια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάει και η δεύτερη ώρα.
2: Πού πάει?
1: Πάει. Αν το τρόμαξα πάλι τώρα, νόμιζα λέω πάλι λάθος. Κάνουμε. Μα λέει, μην κάνετε παιδιά. Τι έχουμε?
3: Έχουμε το χρυσό μας κουκουνάρι, καλά, και το δίνουμε στο λογαριασμό αστείες μέρες.
4: Ασφαλάς, άσφι. Άιντε. Δεν μπορώ να το πω. Απίστευτο. Ασφάλεια ήθελα να πω, ασφαλαστική, πώς λέγεται, ασφυλαστική. Αυτό είναι κάτι λέμα και μας έχει ξεκουράσει.
5: Ασφαλιστικά μέτρα, ρε μ***.
4: Όχι ασφαλασ... ρε μ***, τι έπαθα. Όχι ασφαλασ... ασφαλιστικά μέτρα, ρε βλάκα. Ασφαλιστική, πώς λέγεται, ρε μ***. Μικτή έκανε τον αντιθεό σου κι εσύ.
5: Μεγάλο δουλάκας, έχω πεθάνει.
1: Εντάξει.
3: Ασφαλιστική.
1: Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οδηγούν, ε.
2: Τι κάνουνε?
1: Οδηγούν, δεν οδηγούν.
3: Πήγαν
1: να ασφαλίσουν ένα αυτοκίνητα εκεί.
3: Έλα μωρέ, απλά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπος. Κατευθείαν να το σταυρώσεις πια.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αφού πρώτα απολαύσουμε I Need Nobody. Τώρα έρχεται η Βασίλη, σωστά? Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Κάπως έτσι κλείνει η δεύτερη μας ώρα. Έξω βροχή, μέσα επιτυχίες. Μόνο στο Ζου αυτά.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
5: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
7: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
9: Ιταλία. Νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Εδώ είμαστε. Χαμός έξω. Τι γίνεται, παιδί μου? Αέρας, βροχή. Υπάρχει μια μελαγχολία. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι για την Κίμπερλι όλο αυτό.
2: Μπορεί.
1: Μπορεί να είναι για τον Κωνσταντίνο.
2: Μπορεί.
1: Οι φήμες λένε ότι οι αφίσες τους να δίνουν έχουν δακρύσει.
3: Τι λες, ρε, συγκεκριμένα.
1: Θα παίξει, νομίζω, πάρα πολύ ψωμάκι με αυτό το θέμα με τον Αργυρό και την Κίμπερλι.
3: Μετά το Καρβέλα σβήσει.
1: Θα είναι αυτό σίγουρα.
3: Αργυρός Κίμπερλι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Έχουμε το παιχνίδι μας στο Γραμμάτο για μια δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικα 4. Και έχουμε και διαγωνισμό για υποτροφία No Crunch.
1: Βεβαίως.
3: Έχουμε φυσικά και τη viral είδηση που σας έχω φέρει.
1: Τώρα έχουμε και επιτυχία από τις λίγες, παιδιά.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6. Έχει φτάσει αυτή η πολύ αγαπημένη στιγμή, Βασίλη.
1: Η ώρα του διαγωνισμού για την υποτροφία από την No Crunch. 1790 ευρώ σε ένα masterclass για digital και AI marketing. Μπορεί να γίνει δικό σας, να γίνετε ειδικοί. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τώρα ο Μαργαρίτης θα κάνει μία ερώτηση και θα πρέπει να μας στείλει τα απάντηση στο Viber.
2: Στο 6931908908 θέλουμε να στείλετε εντός 10 λεπτών τη λέξη υποτροφία. Θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το όνομα τεπωνυμό σας και την απάντησή σας και καλή σας επιτυχία.
0: Λοιπόν, η ερώτηση για σήμερα, Τρίτη και 13, που για κάποιον μπορεί να είναι πολύ τυχερή αυτή η μέρα, είναι η εξής. Ποια πλατφόρμα είναι η πιο δημοφιλής παγκοσμίως για την προβολή και κοινή χρήση βίντεο? Έτσι. Να δώσω και λίγο τυράκι τώρα, Για να ακούς και μουσική, θα πω εγώ, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, βλέπεις και ακούς κιόλας. Ποια είναι λοιπόν αυτή η πλατφόρμα που είναι παγκοσμίως πιο γνωστή για να βλέπουμε βίντεο? Στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo, έτσι, σωστά, Καταρίνα?
2: Έτσι, στο 6931908908, τη λέξη υποτροφία, όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: 10 λεπτάκια στη διάθεσή σας μέχρι να ακούσουμε εμείς Παπαούτε και να επιστρέψουμε γρήγορα πίσω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τέτοι σου ήμουν, τι γίνεται έξω.
1: Έχουμε το κλασικό χαμό τη βροχή. Περιφερειακό και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσει. Η Μίκη Θοδωράκη, ειδικά εκεί στο Βαρδάρι, γίνεται χαμό όπω και Αγίου Δημητρίου μπαίνοντα. Μοναστηρίου τα ίδια, όσο φτάνετε στο Βαρδάρι, έχει πολύ κίνηση. Στο κέντρο είναι λίγο καλύτερη η φασούλα. Στα ανατολικά τώρα έχουμε πάλι κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπω έρχεστε από Μουδανίων, και η Βασιλή Όλγα έχει καθυστερήσει και Ανδριανουπόλεω. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Θα σα πάω τώρα μέχρι το Μεξικό, παιδιά, όπου εκεί πέρα. Το Μεξικό έχει έναν πραγματικό Batman, ο οποίος τι κάνει, κυνηγά κλέφτες εννοείται, και συγκεκριμένα στην πολιτεία Χαλίσκο, στο Λάγκος Ντε Μορένο. Απίστευτο. Πέντε άντρες, παιδιά, που κατηγορούνταν για κλοπές μοτοσυκλετών, βρέθηκαν μέσα σε περίπου 10 ημέρες δεμένοι με μονοτική ταινία πάνω σε κολόνες, και το πρώτο περιστατικό καταγράφτηκε στις 13 Ιουνίου 2026 και σε ορισμένους, παιδιά, είχε γραφτεί στο πρόσωπο η λέξη ρατέρο ή ράτα, που σημαίνει κλέφτης. Και ενώ δίπλα τους ήταν τα κλοπημαία. Απίστευτο.
0: Τι λες, ρε,
2: δεν θα ήταν τέλειο να έχουμε κι εμείς ένα τέτοιο εδώ
0: στη
2: πέρα.
0: Θεσσαλονίκη έναν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια στο Μεξικό υπάρχουν και καρτέλ. Μπορεί να κάνουν τέτοιες δουλειές εκεί πέρα. Δεν θα θέλαμε να έχουμε για καρτέλ.
0: Καλά, ναι, εντάξει, όχι. Καρτέλ, όχι, δεν έχουμε, αλλά έχουμε άλλα χειρότερα εμείς. Να στείλω μια καλησπέρα, παιδιά, στο Σάκη που λέει: καλησπέρα, παιδιά, από τη Μουχλιασμένη Ορεστιάδα. Ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς και δίνετε ένα τόνο κεφιού και ζωντάνιας. Δώστε κανένα δυνατό τραγουδάκι για εμάς που είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και που σας φιλάμε. Σάκη.
2: Άρε, Σάκη.
0: Τα φιλιά μας, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Iran και Heaven τώρα στο Zoo.

0: Α.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας, παιδιά, το οποίο έχει την αγαπημένη σε όλους μας Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Μία φθινοπορνή εξόρμηση λοιπόν στην Μύκονο απολαμβάνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, επιλέγοντας looks που συνδυάζουν την κοψότητα, την άνεση και αποδεικνύουν πως το στυλ δεν έχει εποχή. Τον Ισή των Ανέμων διατηρεί τη γοητεία του και μετά το τέλος του καλοκαιριού, με την παρουσιάστρια να υιοθετεί δύο, όχι μία, δύο διαφορετικές στυλιστικές προσεγγίσεις, ανάλογα φυσικά με την παρίσταση. Σε μία πιο βραδινή εμφάνιση, ποντάρει στην διαχρονική δύναμη του κόκκινου, φορώντας ένα εφαρμοστό strapless φόρεμα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της. Τα μαύρα ψιλοτάκουνα, πέδιλα, τα χρυσά βραχιόλια και η μικρή μαύρη τσάντα ολοκληρώνουν ένα σύνολο με έντονη θηλυκότητα και διακριτική πολυτέρεια. Πάμε τώρα στην πιο casual πλευρά της Κωνσταντίνας, η οποία επιλέγει ένα άνετο outfit και τη μετακίνησή της στο. Στο αεροδρόμιο, συνδυάζοντας το μαύρο κολάν, το ντενί μαμάνικο γυλαίκο και γαλάζιες μπαλαρίνες. Τα γυαλιά ηλίου και τα αξεσουάρ προσθέτουν τις απαραίτητες στυλιστικές πινελιές, ενώ η εμφάνισή της αποτελεί μια εύκολη πρόταση για όλες σας κορίτσια που θέλετε να ταξιδέψετε. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε πως από το εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα μέχρι το ανεπιτίδευτο denim look, η παρουσιάστρια δείχνει πως το προσωπικό στυλ μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση, χωρίς να χάνει το χαρακτήρα του.
2: Αυτή που χάθηκε! Δεν κάνει κάτι στην τηλεόραση, ε.
1: Έχει κάνει 3-4 παιδιά. Τι να κάνει τηλεόραση.
2: Αλήθεια!
1: Πόσα έχει, πόσα έχει.
2: Δεν το ήξερα.
1: Βέβαια.
2: Ρε την Κωνσταντίνα τη Σπυροπούλου που.
1: Παντρεμένη είναι με τον.
2: Ποιο να.
1: Με τον πρώην τη καινούριο, παιδιά.
2: Τι?
1: Πραγματικά. Όλη μέρα δουλεύετε, μπορώ. Δεν καθόλου κόσμο.
2: Με τον Φίλιππο.
1: Παιδί μου, με τον πρώην, με αυτόν είναι τέλος πάντων. Τώρα θα ψάξει να βρεις, Κατερίνα. Όλη μέρα κοιτάς τα ζάρα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα break και ερχόμαστε με το τελευταίο μας παιχνίδι, παιδιά.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικία 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
4: Προλαβαίνεις για την επόμενη.
5: Όπως. Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ύφη, τη χωρίσω.
4: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισες και βρες μια άλλη.
5: Καλό αυτό.
4: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
5: Πολύ μ' άρεσε.
4: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
5: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και
4: μπράβο.
5: Για να με λυπηθεί η επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο
4: γιατί
2: να
4: σε λυπηθεί, ρε φίλε.
5: Να μην με λυπηθεί.
4: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
5: Εντάξει, τι ωραία. Είσαι, το παίξω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στι 7.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ.
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή.
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
12: Πες το.
14: Πες το.
15: Zoo Radio.
14: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Ακριβώς, είναι το γραμματό. Σας έχουμε ένα γράμμα για εσάς. Πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις που ξεκινούν αυτό το γράμμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Και θα κερδίσετε φυσικά μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, τηλεφωνούν τώρα στο 2310-232-908. Θέλω να δώσω ένα εύκολο γράμμα που είναι αλφα στόπ και
2: μεσομέρα. Πάντα αλφα. Πάντα αλφα. Πάντα εύκολο βάζω.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Ηλίας.
0: Γεια σου Ηλία, τι κάνεις?
3: Οδηγώ, επιστρέφω σπίτι.
0: Ωραία φίλε, τώρα οδηγείς, ρίχνει και βροχή, πίνεις και τηλέφωνο. Θέλω να είσαι κάπου με ασφάλεια, σε παρακαλώ, γιατί γίνεται χαμός.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι?
3: Το ξέρω, ναι.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Έτοιμος.
0: Για πάμε.
4: Το γραμμάτο.
2: Αλφα.
3: Στοπ.
2: Ζήτα.
0: Τρία γράμματα από ζήτα, τρία πράγματα από ζήτα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Ζάρι, ζώνη, ζαχαροκάλαμο.
0: Έλα λίγο. Μένα κάτι άλλο που ήρθε στο μυαλό κατευθείαν, δεν κάνει το πω όμως. Εντάξει, δεν κάνει. Λοιπόν, φίλε Ηλία, έχεις κερδίσει, φίλε μου, να είσαι καλά. Ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μην πας πουθενά, μείνε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Τι έχουμε εδώ?
2: Τι τραγουδάρε.

0: αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Έχει πάρα πολύ βροχή έξω. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Τώρα ήμουν λίγο έξω στην γραμματεία και άκουγα ότι πολλά αυτοκίνητα σταματάνε από το νερό. Ξέρεις, καμιά φορά σταματάει το αυτοκίνητο. Εμένα σταμάτησε και τσελίμι στο μηχανάκι, είναι στο κέντρο τώρα και έχει καταβραχή. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω εγώ, αν θα πάει ο μπαμπάς, ποιος θα προλάβει. Ελπίζω να τα κατάφερε. Πάντως γενικότερα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όταν βρέχει, παιδιά στους δρόμους, προσέχουμε, δεν κοιτάμε τα κινητά μας. Πηγαίνουμε με χαμηλά όρια ταχύτητας γιατί έριξε πάρα πολύ νερό και θα ρίξει κι άλλο μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για να σας κρατήσει παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Το βράδυ κλείνει και σήμερα με το κορίτσι μας την Έλενα την Ρόκα. Και αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτήν εδώ την πόλη που δεν είναι άλλο από το
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Κάθε πρωί στις 7 ο Bill Nackis, η Νάνση Βλάχου και ο Σκάτς έρχονται, παιδιά, με τρέλα για να ξυπνήσετε έτσι όπως πρέπει. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι εδώ ακριβώς στις 4. Στα φιλιά μας και την αγάπη μας. Bye.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι? Δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
10: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
12: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
13: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
14: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
15: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
16: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Μετρητά.
16: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Beat the Bomb!
20: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Και βροχή και μουντίλα και Τρίτη και 13. Αλλά μην μου ανησυχείτε, είμαι εγώ εδώ να σας φτιάξω τη διάθεση. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8, παίζει με τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω updates από τα charts του Billboard, θα σας πω για ένα νέο ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε. Έχουμε hit list 8 η ώρα και φυσικά track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και πρώτος έρχεται ο Σόμπρου με το 12 to 12. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ήταν η Αντέλα με το Ain't in LA εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και νομίζω κρύωσε πολύ απότομο ο καιρός, έτσι. 12 βαθμούς έχουμε τώρα στην πόλη και φυσάει κιόλας. Οι βροχές από ό,τι βλέπω συνεχίζονται και για αύριο Τετάρτη, ενώ το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς. Έλατε στο Viber να μου πείτε πώς είστε σήμερα και αν σας επηρέασε αυτή η μουντίλα η σημερινή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 και κάντε και ένα follow τον Zoo στα social media. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο περιεχόμενο. Τώρα θα σας πάω στο 2016. Έρχονται Sia και Sean Paul με το Cheap Thrills εδώ στον Zoo.

RG, Μεντούζα και Πολιάνα. Ήταν το Μελωδία εδώ στον Ζου 90,8. Και τώρα που ήμουν έξω στη βροχή, ξέρετε τι έπαθα. Χάλασε το smartwatch. Αλλά να σας πω κάτι, δεν ανησυχώ, γιατί ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση όπως εγώ, πολύ απλά περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. 13 Οκτωβρίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, τη Χρυσή, τη Χρύσα, τη Φλωρεντία, το Φλωρέντιο και τον Καρπό που γιορτάζουν. Και σήμερα βλέπω πως είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης και Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Οξύμερον, σκεφτούμε λίγο τι βροχή ρίχνει έξω σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένο Side to Side εδώ στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε συνάδελφε, και
2: ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
3: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει δώρο.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
4: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
11: Πες το.
14: Ζου Radio.
13: Ζου 90,8.
15: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Τα φιλιά μου στον Ιορδάνη, την Έλλη, τον Πέτρο και τον Μιχάλη μας ακούνε από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, μαζί με τη βροχή φυσικά έχουμε και κίνηση στην πόλη. Καθυστερήσεις θα βρείτε στη Μίκη Θεοδωράκη, Τσιμισκή, Βασιλή Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Άνδρια Νουπόλεως στην Καλαμαριά και φυσικά Εθνικής Αντιστάσεως στον Φοίνικα. Jaden Boys and David Guetta έρχονται τώρα με το Upside Down.

Αυτή ήταν η Ζάους με το Won't Forget You εδώ στον Ζου 90,8. Τα χαιρετίσματά μου και στον Ηλία, τον Αλέξανδρο και στην Παναγιώτα που είναι συντονισμένοι. Και τώρα για να ρωτήσω λίγο, είσαι έτοιμος για τη μεγαλύτερη νύχτα της Θεσσαλονίκης? Ο Ζου και η Zenith σε προσκαλούν στο απόλυτο αθλητικό event, τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά ο Ζου θα δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Τρέξε, χόρεψε, παίξε, ζήσε. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Bruno Mars έρχεται τώρα και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan. Μην πάτε πουθενά.

0: μπαμπά, πεινάω.
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτιζε τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Θερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.

0: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGU.gr.
3: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb! Yeah. We
5: play the... Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
7: Εδώ είμαστε, πάμε να συνεχίσουμε στην δεύτερη μας ώρα. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης και θα σας κρατήσω παρέα μέχρι και τις 9 με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τι ανατροπές είχαμε στα κορυφαία charts του πλανήτη και ποιο νέο ρεκόρ σημειώθηκε. Έχουμε track of the day πριν το τέλος της εκπομπής και εννοείται τώρα έχουμε το αγαπημένο μας hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 έρχονται Σακίρα και Μπέρνα Μπόι με το Die Die.
5: Zoo Radio. The Hit List.

Νούμερο 2 για την Ζέινα με το Ζανανντό, τώρα στο hit list εδώ στον Ζου 90,8. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για τον άγραφο νόμο του Μέρφη, ο οποίος λέει ότι το λάπτοπ πάντα μα πάντα θα χαλάσει στο κρίσιμο project. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας προδώσει, δεν ευριάζουμε, απλά πηγαίνουμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε τον Μέρφη να λέει εκεί τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Στο νούμερο 1 του hit list θα ακούσουμε Hugel Ultra Natei και Moving to the Sun. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Dance Play Airplay Chart και φυσικά πήγε μέχρι το νούμερο 2 στο Official UK Singles Chart. Νούμερο 1.

Χορεύουμε με Σακίρα και Hips Don't Lie από το 2005, τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, ποια star πέτυχε ένα ακόμα ιστορικό ρεκόρ? Ποια άλλη? Φυσικά η Taylor Swift, η οποία γίνεται η πρώτη solo καλλιτέχνηδα που συγκεντρώνει συνολικά 100 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Το επίτευγμα έρχεται με το The Life of a Showgirl, το οποίο παραμένει στο νούμερο 1 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, φτάνοντας συνολικά τις 14 μη διαδοχικές εβδομάδες στην κορυφή του chart. Πάντως να αναφέρουμε πως το απόλυτο ρεκόρ το έχουν οι Beatles με συνολικά 132 εβδομάδες στο νούμερο 1. Το single της Taylor Swift επίσης, Patient Zero, συνέχισε και αυτό για δεύτερη εβδομάδα στο νούμερο 1 του Hot 100. Ανατροπή όμως είχαμε στα Global 200 και Global 200 Excluding USA, καθώς στην κορυφή επέστρεψε το Baby Wow από Karol G, You The Line και Rusovski, το οποίο πλέον μετρά 5 εβδομάδες συνολικά στο νούμερο 1. Η πιο τυχερή αυτής της εβδομάδας όμως θεωρώ ότι είναι η Adele, καθώς πέτυχε το πρώτο της τραγούδι που μπαίνει στο Top 10 του Hot 100, γιατί το Nicole Kidman κατάφερε να φτάσει στην 1η θέση. We'll be right back.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίε 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνει για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ίδια, θα τη χωρίσω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισε και βρε μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορεί να ζήσει. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί η επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο
3: γιατί να
2: λες.
3: Σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, τι ωραία. Είσαι, το παίξω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
8: Πες το.
7: Πες το.
8: Ζου Radio.
7: Ζου 90,8.

8 και 37 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, ζουν 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Τα χαιρετίσματά μου στον Βασίλη και στον Όθωνα που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε πρωί ξέρω ποια είναι η αγαπημένη σας συνήθεια. Να ακούτε 7 με 11 Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, κάθε μέρα στις 9:40 παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Η Ray έρχεται τώρα με το Where's My Husband.

0: Wiz DMC, Biz & Honey. Αυτό ήταν το Show Me Love εδώ στον Zoo 90,8. Και δεν θέλω να μου ταράζεστε αν πάθει κάτι, είτε το laptop, είτε το smartwatch, είτε το scooter. Πολύ απλά θα πάτε στο σοβαρό σέρβις του Γερμανού. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό αν βρεθείτε ποτέ σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, πολύ απλά περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο Track of the Day σήμερα σας φέρνω ένα πολύ πολυθετικό τραγούδι από Jamie Miller και Antonio Cipriano. Είναι το Baby Doll και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 μετά Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the Day! Track of the Day!

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
9: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
10: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
11: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the bomb.
16: Ζου Radio 3. Top 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Τρίτη και 13 σήμερα. Ελπίζω να έχει πάει καλά αυτή η μέρα που είναι βροχερή, άπειρα, φουλ χειμωνιάτικη, κρυώνω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και απόψε το βράδυ. Και θα ξεκινήσω έτσι λίγο smooth και πολύ ωραία, χαλαρά με Μιτσίκο. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

ωραία τραγούδια έχει βγάλει ο Justin Timberlake. Καταπληκτικό What Goes Around, το οποίο έχει βγει εδώ και 20 χρόνια και τα ακούμε μέχρι και σήμερα πάρα πολύ ευχάριστα. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 15 ολόκληρα λεπτά. Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλενα. Θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13. Και γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια σας πολλά και φυσικά ευχές σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ είμαι, περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς ήταν αυτή η Τρίτη σήμερα για εσάς. 6931-908-908 στο Viber. Και πάμε να συνεχίσουμε με Life is Simple εδώ, στον Zoo 90,8.

Benito και Nueva Yola εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μου στα 27 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι 13 Οκτωβρίου και θα είμαστε εδώ παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχει 11 βαθμούς Κελσίου. Έχει πάρα πολύ κρύο σήμερα. Νομίζω δεν είμαι υπερβολική. Και συνεχίζει το κρύο, θα πέσει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία. Τετάρτη, αύριο συνεχίζουν και οι βροχές και η θερμοκρασία θα είναι από 11 έως 19 βαθμούς. Την Παρασκευή θα έχει 10 βαθμούς και το Σάββατο 8. Αυτά είχα να πω. Ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, λέει εδώ το site. Και επίσης να μας βρείτε στα social media τώρα. Εγώ στο Instagram Zoo Radio και στο TikTok Zoo Radio 908. Καταλαβαίνετε από το κρύο, χάσει και τα λόγια μου τώρα. Συνεχίζουμε με Miley Cyrus για να ζεσταθούμε λίγο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάζεις,
2: και ότι θυμάστε τι μας αρέσει. Σ'
3: ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι,
3: που
4: βεβαίως,
3: είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει δώρα.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι. Το, μέχρι εκεί.
4: Ναι, κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πες το, πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το.
0: Πες το.
7: Ζου Radio.
0: Ζου 90,8.
5: Hey!
8: We play the hits.
9: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο ακούμε Papa Ute, Love Me Not και American Girls. Τώρα I Adore You παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πολύ ωραίο Giants στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 10 παρά πήγε και δεν ξέρω αν όλη μέρα έχει σταματήσει καθόλου να βρέχει. Υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Χειμώνας κανονικός. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και τώρα η ερώτηση της ημέρας είναι αν είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη νύχτα της Θεσσαλονίκης που όλο και πλησιάζει. Ο Zoo 90,8 και η Zenith σας προσκαλούν στο απόλυτο αθλητικό event, τον 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκης, σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και πάρα πολύ δυνατές συγκινήσεις. Η Zenith θα βρίσκεται φυσικά δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δίνουν τη δική τους ενέργεια σε αυτή την πολύ ωραία βραδιά. Και εννοείται, το Zoo Radio θα είναι εκεί, θα δίνει τον παλμό, θα είμαστε όλοι μαζί παρέα με ένα απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, με πολύ ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα αυτής της πολύ ωραίας διοργάνωσης. Το Σάββατο λοιπόν, 17 Οκτωβρίου, τρέχουμε παρέα με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Σας περιμένουμε εκεί.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20, παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
4: Zoom.
7: Ιταλία.
3: Νούμερο

0: Zoo around the world. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Zoo 90,8. Είμαστε εδώ, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 10 και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες. Συνεχίζουμε δηλαδή με το δεύτερο μας μέρος. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και πάμε πάρα πολύ ωραία με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Imagine Dragons και Bones εδώ στον Ζου 90,8. Τραγούδι λοιπόν αυτό κυκλοφόρησε το 2022, 11 Μαρτίου συγκεκριμένα, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ακούμε μέχρι τώρα πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι η Έλληνα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και θέλω να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία τώρα αποφάσισε τέτοια ώρα, 12 και 4 το βράδυ, 10 και 4, να κάνει προπόνηση. Και θέλει να τη στείλουμε φυσικά εδώ το κουράγιο και τη δύναμή μας και τη στέλνουμε όλοι. Και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908 να μου πείτε και εσείς σε τι φάση βρίσκεστε τώρα 15 λεπτά μετά τις 10. The Weeknd τώρα, Cry For Me, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Raven και πολύ ωραίο Iran εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι και τις 12. Τώρα είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε άλλο τόσο στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, τα οποία είναι σχετικά σοβαρά, θα τα έλεγα. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση στα παιδιά κάτω των 15 ετών να χρησιμοποιούν τα social media, Instagram, TikTok και Facebook. Εγώ θα το πάρω ως θετικό αυτό, νομίζω, γιατί θα γίνει φυσικά για την προστασία τους από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως λέει και το νομοσχέδιο. Και τώρα για τη διασταύρωση της ηλικίας θα υπάρχει το Kids Wallet, το οποίο λέει δεν θα ζητάει καν την ημερομηνία γέννησης στις πλατφόρμες, απλώς θα υπάρχει μια ένδειξη που θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς ακριβώς θα διασταυρώνεται, αλλά φαντάζομαι ότι θα κάνουν κάτι έγκυρο. Πάμε τώρα για Justin Bieber και πολύ ωραίο Sorry εδώ στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίε 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνει για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ύφη, θα τη χωρίσω.
3: Κοίταξε, κάνε ό,τι χώρισε και βρε μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορεί να ζήσει. Ναι. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί η επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο.
3: Γιατί να
2: λες.
3: Σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, ωραία. Είσαι. Το παίξει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στι 7.
5: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το.
6: Πες το.
7: Ζου Radio.
6: Ζου 90,8.
8: Σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8 αυτή τη βροχερή Τρίτη. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και βρείτε μας και στα social, γιατί έχουμε και εκεί πολύ σουσού. Instagram Ζου Radio και TikTok Ζου Radio 908. Τώρα πάμε να ακούσουμε Σακύρα, Burna Boy, Die Die. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

ωραίο vibe έχει αυτό το κορίτσι και τι ωραία φωνή. Ροζαλία και Ντεσπέτσα εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Έχουμε γεμάτη μία ώρα ακόμα. Και τώρα για το επόμενο gossip που έρχεται από το Hollywood. Ένα θα σας πω. Εγώ όταν το διάβασα σαν τίτλο είδησης, νόμιζα ότι διάβασα λάθος και το ξαναδιάβασα. Ο Τόμπι Μαγκουάιρ που λέτε, εγώ τον ξέρω το Spider-Man, πάντρεψε την πρώην γυναίκα του, με την οποία σημείωση πήραν διαζύγιο πριν από λίγες εβδομάδες. Την πάντρεψε λοιπόν με έναν δισεκατομμυριούχο, έναν τύπο απλό, εν πάση περιπτώσει, άσχετο. Εντάξει, τώρα αυτό τι ακριβώς. Δεν ξέρω τι σχέση είχαν μεταξύ τους ο Τόμπι και η Τζένιφερ, η πρώην γυναίκα του. Αλλά από πρώην σύζυγη που έχει εδώ και λίγες εβδομάδες που έχουν πάρει το διαζύγιο, έχουν γίνει ξαφνικά κουμπάρι. Ο γάμος έγινε στη Χαβάη και είχαν και Λεωνάρντο Ντικάπριο καλεσμένο, είχαν και Τζεφ Μπέζο. Γενικά υπήρχε σουσού. Μπράβο, ρε παιδιά, σου ιδέα, πραγματικά, μπράβο.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20, παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
7: Ζου Radio 3. Top 5.

0: 10. Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Και πάμε να συνεχίσουμε με το τρίτο μας και τελευταίο μέρος για σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι 13 Οκτωβρίου και έχω κρατήσει τα καλύτερα για το τελευταίο 60 λεπτό. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και πάμε να συνεχίσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

back στο 2007 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι The Way I Are εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα, στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και τι φωτιές άναψε η Σακύρα, με τι χαμό έκανε στην τελευταία, στην 13η συναυλία από τη σειρά συναυλίων που έκανε στη Μαδρίτη. Είχε εκεί πέρα και διάφορους φίλους, Μαλούμα, είχε Μπιζαράπ, είχε πάρα πολύ κόσμο. 700.000 θεατές παρακολούθησαν τη φαντασμαγορία αυτή. Και λέει, είχε και συγκίνηση, συγκινήθηκε και η ίδια η Σακύρα, μιλώντας για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια αυτών των συναυλιών. Αλλά γενικά το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ωραίο και όλοι τρελάθηκαν, ενθουσιάστηκαν. Πάμε τώρα, Upside Down, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Τι ωραίος ο Ετσίραν και τι ωραία αυτή η φωνή του, η ήρεμη. Eyes closed εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και τώρα, μιας που πλησιάζει το Halloween, 31 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, που βέβαια εντάξει εδώ στην Ελλάδα δεν το δίνουμε και πάρα πολύ σημασία νομίζω ακόμα. Διάβαζα σε ένα post που λέτε από πού ξεκίνησε όλη αυτή η φάση με το Halloween. Αρχικά οι ρίζες του βρίσκονται στην Ιρλανδία, στη γιορτή Σάουιν, που σηματοδοτούσε την αρχή του χειμώνα. Και πίστευαν, λέει, τότε ότι εκείνη τη νύχτα τα πνεύματα επέστρεφαν στους ζωντανούς, καθόλου δεν τα μπορώ αυτά, και αυτοί για να καλυφθούν και να προστατευθούν μεταφιεζόντουσαν και άναβαν φωτιές. Μετά οι Ιρλανδοί μετανάστες μετέφεραν αυτή τη γιορτή στην Αμερική με τις κολοκύθες και το γνωστό τώρα το trick or treat που ξέρουμε όλοι σήμερα, και έχει μείνει αυτό και γιορτάζουνε. Okay, εγώ δεν πεθαίνω, τώρα δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε. Πείτε μου στο Instagram, στο Viber 6939-908-908. Το του γιου τώρα, πολύ ωραίο, και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάδελφε,
2: και ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
3: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει δώρα.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
4: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το.
6: Πες το.
7: Ζου Radio.
6: Ζου 90,8.
2: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Τρίτη βράδυ, Τρίτη και 13 συγκεκριμένα σήμερα. Και πάει αυτή η μέρα, τελειώνει σιγά σιγά. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12. Σε λίγο, Sweet But Psycho, Mr. Know It All, Sorry Papi. Τώρα, Dracula, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι Feels Like I'm Falling In Love από Coldplay και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα έχει πάει αργά, έχει πάει 12 παρα 10 σχεδόν και νομίζω είναι η σωστή ώρα να σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Τελείωσε αυτή η Τρίτη και 13. Αύριο Τετάρτη θα συνεχίσει να είναι βροχερή, αλλά δεν πτωούμαστε. Φυσικά η μέρα θα ξεκινήσει εδώ στον Zoo στις 7. Bill Nikes and the Boss Crew In The Morning με Bill Scott και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Μην ξεχνάτε και το Beat The Bomb στις 10 παρα 20 που μπορείτε να παίξετε και να κερδίσετε μέχρι και 200 ευρώ μετρητά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το βράδυ. Ακριβώς θα είμαι εδώ με τα Zoo Nets και θα σας περιμένω να πούμε τα νέα μας. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας καληνυχτίζω με Ζέινα και Ζανανδό. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20, παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίε 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνει για την επόμενη.
4: Όπω. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ύφη, τη χωρίζω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισε και βρε μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορεί να ζήσει. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί η επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο
3: γιατί
2: να
3: σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, τι ωραία. Είσαι, το παίξω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάζεις, και ότι θυμάστε
2: τι μας αρέσει.
3: Ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, που βεβαίως,
3: είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια είναι, δεν με έχει πάρει δώρα.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
4: Το,
3: μέχρι εκεί.
4: Ναι, ναι, κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, στην υπεύθυνη του marketing.
3: Το καμάρι του marketing.
2: Του ομίλου και το καμάρι. Του marketing γλύψε κι άλλο. Εσύ μ' αρέσει. Όταν είναι να γλύφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα. Έτσι, θα σαμολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
3: κάτω. Το κορίτσι μας, το όμορφο.
4: Τα κανονίζει όλα.
2: Όλα
3: το ικανό.
2: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και